0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο έλα.

0: Καλλιτέχνες 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γευτώ το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να επανομευθεί η σταθερότητα στην περιοχή.
0: Για το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης το χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΕΕ και την εφαρμογή των ιδιών του των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Πριν από 7 χρόνια, η χώρα μου εξερχόταν ακόμα από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσης μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επεσήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που προβλέπει την ακαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ξέπλυμα σκανδάλων με φωτογραφική διάταξη. Ο κ. Σχοινάς δήλωσε πως η νομιμότητα είναι προϋπόθεση και έλεγχοι συνεχίζονται. Τόνισε πως το άρθρο αφορά εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική επιλέξη με αγροτική δραστηριότητα και η παραγωγή πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε. Βγάζουμε 50.000 νόμιμους παραγωγούς από την ομηρία, δήλωσε χαρακτηριστικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που αντιπολίτευση επιμείνει ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα τα ζητήματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν από τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
0: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ευθύνες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΠΚΠ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, τονίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστήριων.
0: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Προσθέσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλούταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεση του να καταλήξει συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή που εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθώνουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και πορείας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τηλήχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφορές των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τα αίτια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
6: Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
10: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
8: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά και ότι από σένα τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά, και όταν γυρίσεις να σου πω τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά,

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Προορισμού στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
16: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 2 ρημουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτιρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στις 7 και 35 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτιρίου, να έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι ενέργειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημένο πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο κ. Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, πρότεινε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μία πανδρομένα αεροσκάφη σε ρωσική περιφέρεια. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ.
0: Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: 2-1-95.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα αθλητικά πάμε καλά.
0: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα θα ξεκινήσουμε με κέφι.
1: Τι καλύτερο να κάθεσαι Πέμπτη βράδυ και να βλέπεις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να νικάς παντού.
0: Λοιπόν, 2-1 η εθνική με ανατροπή στο 95 μέσα σε
1: Σερβία. Πολλά τελευταία, έτσι.
0: Δεν έχω προβλήματα, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, τόσο ταλέντο μαζεμένο.
0: Ήμουν σε άλλο γήπεδο.
1: Ήμουν σε άλλο γήπεδο. Είχαμε χρόνια να δούμε και θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας και εκεί θα πετάμε.
0: Εκτόξευση. Παίζουμε με Γερμανία το επόμενο.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή, 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τους έχουμε.
0: Και παίζουμε εδώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κέρδισαν. Εμένα ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ειλικρινή είμαι.
1: Εντάξει, και εμένα ο Ολυμπιακός με ενδιαφέρει, θα σου πω.
0: Εντάξει, ωραία βραδιά. Ο Μπράντοβιτς επιστροφή στο ΆΚΑ.
1: Θέλω να πάμε για τελικό φέτος, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δεν το λέμε.
0: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Στον τελικό ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κερδίζουμε, Παναθηναϊκός.
1: Στον τελικό κερδίζει η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, Γιάννη. Αυτό λέμε.
0: Πω. Να σου πω, έχει περάσει παρέα με τους πολιτικούς.
1: Εγώ είμαι φύλαθος πάνω απ' όλα. Και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ
1: και με το γιο μου.
0: Εγώ πηγαίνω να δω μπάλα, βλέπω τον Τζίπρα απέναντι. Πηγαίνω να δω μπάσκετ, βλέπω τον Ανδρουλάκη απέναντι.
1: Εντάξει, είναι πολύ πράσινη αυτή. Το είπε ο Τσίπρας και εδώ στο Sky.
0: Ναι, και χθες ο Ανδρουλάκης πάλι στο ΆΚΑ ήταν.
1: Βέβαια, που θα ήταν. Εν τω μεταξύ βρίσκονται και στο γήπεδο, δεν μιλάνε όμως.
0: Μήπως γι' αυτό πηγαίνει ο ένας στο ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ. Δεν πετυχαίνει ο ένας τον άλλο.
1: Εναλλάξει. Στέλνουν μηνύματα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε, 698-123-1003, 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I don't. I threw it out the windows, came along. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
0: Εντάξει, μια διγλωσία. Τη μία μέρα βγαίνουν από την Άγκυρα, όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα. Φίλοι μας.
1: Ποιο ντου, ρε παιδιά, ρε βίστε.
0: Σύμμαχοι.
1: Δεν παίζουν.
0: Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, έτσι, αυτά.
0: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός.
1: Έριξε τα καρφάκια του, αλλά χαμήλωσε.
0: Έριξε τα καρφιά, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μαζί, γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
1: Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Στα πολιτικά, ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε, διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες, ήτανε στην προηγούμενη μέτρηση, τον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης, στις 3,2 τώρα.
1: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι, έτσι.
0: Φουντώνει τον τέρμπι της δεύτερης θέσης. Κατακρινίζεται Καριστιανού, εντάξει, η κυβατική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα φυγεί.
0: Από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζει. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
1: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
0: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούνται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους. Όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά
1: εμένα αυτό που μου έκανε. Το κάνουμε, να ξέρεις.
0: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μαρκ Ζούκεμπεργκ, Meta. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
1: Τίποτα.
0: Μεταξύ των... Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο-20ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημάνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως όλες τις προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική, και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
0: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών της, των ιδρυτών της OpenAI και του Cloud, λέει, παιδιά, όχι φρένο, γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε εξώστη.
0: Πάμε εξώστη, γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση στο πρωί που ερχόσουνα?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς πήγαν όλοι?
1: Δεν ξέρω, πήραν τα ποδήλατά τους? Τίποτα σου λέω. Αφού λέω τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
0: Ήθελε να στείλει το μήνυμά του. Σου λέει, τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο? Θα το κλειδώσουμε μια μέρα, μήπως πάρουν.
1: Και ξέρεις από πού έρχομαι εγώ, έτσι? Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
0: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση?
1: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
0: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρου Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
1: Πάντα είχα μια
0: πορεία. Δεν είναι ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
1: Είχα μια πορεία, αυτές τις δηλώσεις τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες, τα πάντα. Σου λέει θα μιλήσω.
0: Ειδικά όταν έχεις.
1: Με φίλους.
0: Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος. Και πας να πεις και την εξυπνάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα. Γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα. Γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό σημαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει συναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχεις τρεις γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξεις την επόμενη, δεν ξέρεις αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορείς να λες αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι, μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις το ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στο δρόμο, άρα. Έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας?
1: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
0: Τι σου λέγα?
1: Τι μου λέγες?
0: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι.
0: Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αγγλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηλιστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κύριε Καριστιανού.
0: Brain drain λέγεται αυτό, Αντώνη.
1: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
0: Brain drain.
1: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
0: Κυρία Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε κατηγορία στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
3: και αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
0: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Το είπε μόνη
0: της. Είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
1: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν την αντιπροσωπεύει. Ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσκοπήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα. Αλλά επειδή ήμουν σε μια κουβέντα χτες, αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρουν. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
0: Μα ξαναγκάστηκε να βγει το απόγευμα, κυρία Γκρατσία, να λέει, δεν το εννοούσε και έτσι.
1: Όχι. Δεν, το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
0: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
0: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη από το Μέγκα. Αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε. Γιατί λέει, κβαντική ιατρική. Έχετε απορίες? Κάντε ένα Google search.
3: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός.
1: Πήγες, έκανες έρθες.
0: Κάνεις τα online.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα έβαλα στο ChatGPT.
1: Και τι σου έβγαλε? Είσαι περίεργος άνθρωπος.
0: Ναι, καταρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική? Και μου απαντάει. Δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος.
1: Έχεις σύγχρονο... το πλάς ή το απλό?
0: Φίλε μου.
1: Συγγνώμη, ερώτηση την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
0: Καταρχάς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσεις, νομίζω, χωρίς να πληρώνεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι αποτέλεσμα σου βγάλει.
1: Απλώς έκανα ένα τεστ. Συγγνώμη. Συνέχισε.
0: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της σύγχρονης ιατρικής με την έννοια της καρδιολογίας, της παιδιατρικής ή της νευρολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από ορισμένες εναλλακτικές συμπληρωματικές πρακτικές και μεθόδους, όπως ο βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό, ειδικότερα, δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξα, λέει μετά, για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξα στις επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
1: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
0: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
1: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
0: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο?
1: Το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε.
0: Γιατί έγινε
1: εδώ.
0: Πριν λίγο στον αέρα το Open, ναι, ο κ. Φιλωρίδης.
1: Ωραία.
0: Και τι είπε ο Θεόφοβος?
1: Μη μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
0: Τι είπε ο Θεόφοβος? Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν δεν έχουμε κυβέρνηση.
4: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνητη, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας, για να μην μας γίνει το ντου. Πότε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό, μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας? Όταν δεν έχουμε κυβέρνηση, θα πατήσει το κουμπί.
0: Πάτα το, Κιμ.
1: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
0: Και με αυτό έκανε εικόνα του Δονδονή πάλι να φωνάζει, που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Και λέει ο σκηνάς, πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη, αυτά να μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
1: Πολύ τσακώνεται ο Δονδονή, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του. Πάμε χορηγό.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακυκλοφόρητο.
1: Ακυκλοφόρητο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση φωτιά στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο πλοίο φαίνεται να περιορίζεται, ενώ οι επιβαίνοντες δεν έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην πλάκα στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε Airbnb και υπήρχε κράτηση με 3 άτομα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτηρία καθώς και σταθεμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελληνών, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και η Αρδιτού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παρακολούθησαμε πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Α, τόσο πολύ.
2: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα φυσικά.
4: Ακούσαμε τον κύριο Νιφούδη που έλεγε χθες στο πιτεράκι των οικονόμου, είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
5: Λίγες είναι.
4: Για τον Νιφούδη γενικώς.
5: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να τον μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
4: Ειδικά με αυτά που λένε μαθήματα. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς.
5: Λίγα
4: μαθήματα παραπάνω.
5: Είναι λίγες.
4: Και τι ακούμε, Αντώνη?
5: Ακούμε το τραγούδι «Παραγγελία» που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
4: AI.
5: AI, το «Ή εμείς ή κανείς», ο ύμνος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Γιάννη, ξέρεις τι είναι, έτσι. Είναι πάρε βάλε στο Τζίπρα. Του το δίνουμε, έτοιμο.
1: Θα παίζει πριν τις συγκεντρώσεις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να αυτές μαζόξεις που κάνει, τους βάζει τραγουδάκι.
0: Να δω αν θα μας πάρουν τηλέφωνο από την Αμαλία. Κανονικά θα πρέπει, αλλά δεν ξέρω. Είναι έτοιμο.
2: Στα γραφεία αλλάζουν οι λέξεις. Μα στους δρόμους το ίδιο κενό. Κάθε υπόσχεση
0: και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς, σας άρεσε το τραγούδι?
3: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε, δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
3: Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
0: Να
3: μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε, δεν γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνονται τα πάντα από το να βάλεις το σωστό δίλημα. Και όπως είπα τις προάλλες καλός σας συνάδελφος, τον κύριο Λέαρο, είπα ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο δίλημα, το ίμιση κανείς. Βέβαια προσυδειάζει και για εμπορική καμπάνια. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Αν βάλεις αυτό το διχαστικά ακραίο δίλημα, η αντίφαση έρχεται με αυτά που συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά. Ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως, όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια, δεν τους αφορά. Αντιθέτως, τους αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα.
0: Πάντως, κυρία Δούρου, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
3: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το ίμιση κανείς?
0: Όχι, όχι. Ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, άρα θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
3: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κύριε Τζολέτο και κύριε Καντέλη, όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζετε
0: τη μία μήνυση
3: σλάπ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να σχολιάζω μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκυρα.
0: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
3: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και εσάς τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το επικαλέστηκε, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει στη δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, κύριε Καντέλη, από τις 18 Ιουλίου και μετά βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα. Κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν βοηθάει τα νοικοκυριά, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο κάναμε και με τα μέτρα που προτείναμε στη ΔΕΒ, παίρνοντας υπόψη το τι έχουν κάνει 11 άλλα κράτη. Τότε μας είπανε και ο νέος φορέας και η κυβέρνηση ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κόφτης. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης και άλλα
4: τι
3: κράτη.
4: Τι εννοείται δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης?
3: Στα μέτρα που προτείναμε μας είπαν ότι δεν
4: γίνονται.
3: Βεβαίως, υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανενός είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει πει
3: αυτό
4: ποτέ
3: να
4: η κυβέρνηση.
3: Ακούστε,
4: μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
3: Έχει πει τις εξυπνάδες. Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν στον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
4: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως, δεν μας
3: απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
4: Αυτό που απαγορεύει. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε σε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
3: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα έβαλα όλους σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Από κοντά τσίριζε και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΔΕΘ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ. Δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Τζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό, και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κυρία Δούρου, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Να δω.

Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Πορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου διακρίνονται από μια αλαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια, είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνιέται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενώ σε επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και τώρα επιμένουμε.
1: Για την ΔΕΗ που είπατε, υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
0: Καλά.
1: Πάρτε
0: συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής. Το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι υπό το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνει δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αειδών και διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
1: λέτε,
0: που
1: βέβαια,
0: από τον κύριο.
1: Δεν είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυσμό.
0: Κοιτάξτε,
1: αλλά μην επικεντρωθούμε σε
0: αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεξεύγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ παρόχων, 4 παρόχων, σέρνει το χώρο η ΔΕΗ. Διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν, άρα γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν παίρνει καλύτερα.
1: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κύριε Αδουργιά, να τα λέμε όλα τώρα.
0: Ακούστε, δεν γίνεται. Κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγω και τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕΟ, όπως είπε και εμείς στη Φόφη Γεννηματά, να είναι από εξωγενείς κρίσεις για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια?
2: Κυρία Δούρου, επειδή το είπατε στην αρχή, μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Στον ΟΗΕ, το κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι ζωντανή η κουβέντα. Θα γίνει και κάποιο αρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το νήμα της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας? Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω ότι έχει γίνει.
1: Πάντως,
0: μπορέσαμε να αντιδράσουμε.
1: Και η κυριαρχία, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να σας πω. Σας είπα και για

0: κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντες του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα? Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είμαστε μια, είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν δεν γνώριζε.
1: Είμαστε και υπερδύναμοι, δηλαδή.
0: Μισό. Όχι σε μένα, κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που ταΐσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας και δίχασαμε τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής, είναι δυνατόν, κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ? Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Αντιθέτως, να είμαστε σκοτάδι. Κυρία, δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Τα μαθαίνουμε από τον Γκαλίν.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Κύριε, να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Περνώντας γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλε.
14: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Hermes FM 91,8 στέρεο.
15: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: Theater στο Ουδί.
18: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
19: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλο πυροσβεστικό σκάφος από την Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλο πυροσβεστικό από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, μετά την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδόληση κράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη 7:35 σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο έμεναν μόνιμα ένα ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθεμευμένα οχήματα. Οι ενέργειες πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Πειραιώς, στα 2 Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλία, στη Βασιλή Σοφία προς την Βουλή και στην Αρδίτου. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμάγκα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης, ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δικαίο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχέσης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Τόνισε ότι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν η υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκ φοβισμού απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband στον Ιρανό ομολογό τον Μπάς Αργάτσι στη διάρκεια συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, επιτέλους φτάσαμε στην Παρασκευή. 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Σε βλέπω χαρούμενο γιατί είναι Παρασκευή.
0: Είμαι χαρούμενος αν εξαιρέσουμε το.
1: Είσαι χαρούμενος για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι πρέπει να εξαιρέσουμε από την χαρά δύο δυσάρεστα γεγονότα. Ένα, μία έκρηξη σε ένα σπίτι. Ευτυχώς προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι. Υπάρχουν ελαφρά τραυματίες. Ήταν ένα γεγονός το οποίο μας συγκλώνησε. Ξέρω ότι πέρασε
1: ένα,
0: το πρωί και το είδες.
1: Εκρηκτικό ξύπνημα. Εκρηκτικό ξύπνημα. Έχει ξανασυμβεί στην κορυφή της Συγκρού παλιότερα.
0: Ακριβώς. Στην κορυφή της Συγκρού, επί της Συγκρού και μάλιστα και τότε.
1: Τουλάχιστον δεν έχουμε απώλειες ζώων. Από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, θα περιμένουμε τη συνέχεια. Οι εικόνες, άμα τις δει κανείς και από κοντά και από πάνω. Είναι ο λίγον κάποτε που λέμε βυρητός σε εισαγωγικά.
0: Αυτό καλό είναι επειδή είναι στο κέντρο της πλάκας να το δούνε γρήγορα τα αρμόδια τμήματα, το Υπουργείο Πολιτισμού και, να το, και ο Δήμος Αθηναίων. Δεν ξέρω πόσοι
1: εμπλέκονται. Οι ζημιές είναι σε όλο τον περίγυρο. Σπάσαν οι τζαμαρίες από καταστήματα, από εισόδους πολυκατοικιών, παράθυρα. Είναι γιατί είναι πατικημένη περιοχή εκτός από τα ξενοδοχεία. Πιο δίπλα εκεί είναι ένα άλλο ξενοδοχείο μικρό.
0: Είναι το περιβόλι του.
1: Πιο
0: ουρανού.
1: Κοντά, μπράβο, πολύ σωστός.
0: Είναι ο δρόμος που καταλήγει φάτσα στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Είναι η οδός Λυσικράτους. Ξέρεις γιατί λέγεται Λυσικράτους εκεί ο δρόμος?
1: Κάτι ξέρω, πες τα όμως.
0: Είναι το μνημείο του Λυσικράτους. Χτίστηκε το 335 π.Χ. Ο Λυσικράτης είχε χρηματοδοτήσει, όπως ήθιστο τότε να γίνεται, τον νικητήριο χορό στους δραματικούς αγώνες της Αθήνας και έτσι στήθηκε το μνημείο.
1: Χαιρετίζω
0: με το έπαθλο
1: τη συμβολή σου στα ιστορικά αρχαιολογικά.
0: Είναι αυτό, πολύ όμορφα. Εκεί
1: και
0: για παράδειγμα.
1: Τουρίστες και πολλοί άλλοι. Έτσι, πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν κάτι.
0: Οι Έλληνες δεν έχουν ιδέα. Εκεί για παράδειγμα ο κάθετος δρόμος λέγεται οδός Τρυπόδων. Έτσι δεν είναι? Και ήταν ο δρόμος στον οποίο στείνανε όλα αυτά τα μνημεία όσοι κέρδιζαν και όσοι ήθελαν να, με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν, τους τιμούσαν και να τιμήσουν αντίστοιχα την πόλη και τους θεούς. Είναι πολύ ωραίο τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί λέγονται οι δρόμοι με το όνομά τους.
1: Να ψάχνουμε, να ρωτάμε, να ξαναδιαβάζουμε, να ξαναθυμόμαστε. Ακριβώς. Εκεί στη γειτονιά ήταν κάποτε και ένα μοναστήρι εκεί, αν θυμάμαι καλά, των Καθολικών που είχε μείνει ο Βύρονας. Γι' αυτό έχουμε και την οδό Βύρονος.
0: Νομίζω αυτό το μοναστήρι.
1: Όταν είχε πρωτόρθει.
0: Έχεις δίκιο και σε αυτό το μοναστήρι πρωτοαποσπάστηκε το μνημείο του Λυσικράτη. Το μνημείο που ήταν στην κορυφή του. Το Χάλκινο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στην κορυφή του μνημείου και μετά χάθηκαν τα ίχνη του, βγήκε εκτός Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1818 στο Λονδίνο γίνεται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένα σημαντικό γεγονός.
1: Έψαξες πολύ μακριά, μακριά, γιατί τώρα έχουμε τις φοβερές ανοησίες να ρουφάμε το αίμα από διάφορους αλμπάνιδες γιατί νομίζουμε ότι θα γίνουμε αιώνιοι. Θέλω να μην το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να το πιάσουμε αργότερα όταν έχει πέσει αυτός ο σαματάς της ακρότητας και τις πολλές φορές γελοιότητας, αν μου επιτρέπεις. Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Πάντως ως ιατρική πράξη είναι σπουδαία η μετάγγιση αίματος. Έχει σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι η αιμορραγία είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός που συμβαίνει από διάφορους, παράγοντες. Η αιμοκάθαρση στην συνέχεια. Να πούμε ότι μέχρι το 1818 που έγινε η πρώτη μετάγγιση γινόταν μετάγγιση από ζώο σε ζώο και η πρώτη μετάγγιση σε άνθρωπο ήταν ένα ιστορικό γεγονός και περιγράψαμε και το γιατί. Και σαν σήμερα, να ξέρεις, ο Henry Ford, ο γνωστός Ford της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοινώνει στους υπαλλήλους του οκτάωρο και πενθήμερο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είναι μία.
1: Είναι η αρχή του φορντισμού που λέγαμε με όλες τις έννοιες.
0: Ακριβώς. Είναι όμως μία πράξη, μία απόφαση που ακριβώς 100 χρόνια μετά, το 2026, ουσιαστικά εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας σε όλο τον κόσμο. ήταν τότε πρωτοποριακή, σήμερα είναι η κυρίαρχη. Βεβαίως σήμερα συζητάμε για το τετραήμερο της εργασίας, για τετραήμερη εργασία. Σήμερα μετά τον κορονοϊό εξετάζουμε και άλλους τρόπους εργασίας, όπως η εργασία από απόσταση και η τηλεεργασία. Και σίγουρα οι νεότεροι άνθρωποι έχουν άλλες απαιτήσεις από την εργασία, βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, θέλουν να περνάνε καλύτερα σε σχέση με το καθεστώς που εμείς ως μεγαλύτεροι είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, που θεωρεί το δεδομένο ότι έπρεπε να δουλεύεις ό,τι και αν γίνει και όσες ώρες απαιτούσε η εργοδοσία.
1: Δεν περνάνε και τις καλύτερες μέρες η εμπλεκόμενη στιγμή στο ότι η εργασία έχει μόνο στη χώρα μας. Γενικότερα είπαμε είναι δύσκολες περίοδοι.
0: Όχι, αλλά εγώ επαναλαμβάνω δύσκολες, ότι πολύ οι νεότεροι δύσκολες. Άνθρωποι έχουν άλλα στάνταρτς πια, τουλάχιστον όταν αναζητούν εργασία. Και να πούμε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη ακόμα έχουμε στάνταρτς εργασίας, γι' αυτό είναι και ακριβή εργασία. Υπάρχουν οι δικλείδες, υπάρχουν τα ασφαλιστικά των εργαζομένων, υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις, υπάρχουν οι συμβάσεις, υπάρχουν δικαιώματα, σε αντίθεση με τις άλλες υπήρους. Ίσως στην Οκεανία να είναι υψηλά τα στάνταρτς, πάντως στην Αμερική σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Έτσι υπάρχει και εργασία με τον χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν εργασίες οι οποίες θα πρέπει να πληρώνουν οι περισσότεροι την ασφάλειά τους. Νομίζω ότι στην Ευρώπη είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σε αυτό.
1: Έχουμε ακόμα ένα στάτους πιο κοινωνικό, πιο θεσμικό και εργασιακά πιο αποδεκτό, παρά τα προβλήματα ή τα ελλείμματα ή τις δυσκολίες. Και νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ, παρά τις παράτες που έκανε χτες, τις οποίες θα έχουν παρακολουθήσει πιστεύω λίγο πολύ οι περισσότεροι που μας ακούνε σήμερα, και όσο προσπάθησε να εντυπωσιάσει το σημερινό Κινέζο αυτοκράτορα, γιατί περίπου ως αυτοκράτορα τον υποδέχτηκε και προσπάθησε με όλους τους τρόπους να καλλιεργήσει τον αντίστοιχο ρόλο για τον ίδιο, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Έχω άλλη άποψη σε αυτό, Δημήτρη. Σε άλλες περιπτώσεις, ναι, θα μπορούσα και εγώ να έχω να ασκήσω αντίστοιχη κριτική και το κάνω στον
1: πρόεδρο. Δεν το παίζει αυτοκράτορα στον Τραμπ.
0: Το κάνω στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ένας πληθωρικός και εγωπαθής ηγέτης. Όμως, στις διεθνείς σχέσεις, συγγνώμη, η εικόνα έχει πολύ μεγάλη αξία και η υποδοχή και το πρωτόκολλο.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και σχέσεις. Ο ένας αισθάνεται υποχρέωση στον άλλον.
1: Εντάξει. Για προσωπικές σχέσεις, να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτήσει καλή προσωπική σχέση ο Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ, παρά ότι δίνει ο ένας χρόνο στον άλλον, γιατί θυμίζω οι δασμοί που έχει βάλει στην Κίνα ο Τραμπ είναι ακόμα μετέωροι. Και θα εφαρμοστούν αν δεν υπάρξουν απαντήσεις από το Πεκίνο σε αυτά που του ζητάει ο Τραμπ, δηλαδή διαμεσολαβήσεις, να μην το πω και το τεντώσω πολύ, θα αρχίσουν από το Γενάρη. Και θυμίζω, επειδή τώρα λες για τις παράτες, κανένας άλλος Αμερικάνος πρόεδρος δεν έχει κάνει τέτοια υποδοχή σε άλλον ηγέτη, δηλαδή παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, γιατί τελικά ο Τραμπ ήθελε να δώσει την εξής εικόνα, κατά τη γνώμη μου. Από εδώ είμαι εγώ. Και από εκεί η ανερχόμενη δύναμη, που είναι ανερχόμενη δύναμη πολλαπλώς, η Κίνα του Σι Τζιπίνγκ, παρά το καθεστώς της, γιατί θυμίζω ότι είναι μονοκομματικό καθ' ολοκληρίαν καθεστώς, πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, και θυμίζω ότι παρά τις παράτες και τις μεγάλες κουβέντες, ο Σι Τζιπίνγκ μπροστά στον πρόεδρο Τραμπ του θύμισε την Ταϊβάν. Αυτό μόνο κράτησα εγώ. Δηλαδή τι του είπε, Προσέξτε το θέμα της Ταϊβάν, το λέω επίσης, εκλαϊκευτικά. Τα άλλα είναι όλα ανοιχτά.
0: Σου
1: ανοιχτά,
0: θυμίζω επίσης, επειδή έχεις δίκιο, όταν είχε πρώτο εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, το θέμα της Ταϊβάν, που ήταν πολύ σημαντικό για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, άλλαξε θέση της Αμερικής και υπονόησε ότι είναι τελείως διαφορετική η θέση τους. Θες όμως όλα αυτά.
1: Αφήνει ανοιχτό θέμα, θα τα ξαναπούμε αυτά.
0: Να τα πούμε στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε και έναν εκλεκτό
1: προσκεκλημένο. Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο που έχει περάσει χαμηλά στην Ελλάδα ως συνήθως, παρότι είμαστε Ευρωπαίοι. Εχθές έδωσε μια βαρισίματη συνέντευξη ο πρόεδρος της Γαλλίας, που είναι ακόμα, ο Μακρόν.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ήταν φρέσκος από τη συνάντηση με τον Τραμπ. Και τι είπε? Ότι είμαστε σε πραγματικό κίνδυνο ως Ευρώπη και Γαλλία. Mm. Άρα υπερτόνισε και πάλι, δεν είναι η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόλλησε τώρα η Κάγια Κάλλας. Είναι ο Μακρόν. Και τι είπε? Ότι μπροστά στον κίνδυνο που έρχεται, εμείς πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, εξοπλισμένοι και συντονισμένοι και ενωμένοι. Και δεν μίλησε μόνο γι' αυτό. Είπε ότι είναι άμεσα αποφασισμένος να στηρίξει στις εξελίξεις, εφόσον συνεχιστεί αυτή η εκρηκτική κατάσταση που ζούμε όλοι μας, τη Σαουδική Αραβία, και με ένοπλες δυνάμεις για την άμυνά της. Και δεύτερο, είναι έτοιμος, για να πάμε και λίγο στα ενεργειακά και στα υπόλοιπα που συζητάμε και εδώ, για να δούμε τι θα γίνει και στη Σύνοδο Κορυφής που δόθηκε παράταση και από την ελληνική κυβέρνηση μπροστά στην πίεση των πραγμάτων, ότι είναι έτοιμος να μειώσει ακόμα και τη φορολόγηση στα καύσιμα, όπως λέμε, και τα λοιπά. Δεν είπε πότε, είπε όπως είναι έτοιμος, αν συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, αυτή η εκρηκτική πραγματικότητα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί σχολιάσαμε προχθές, που σήμερα το έχει και πρωτοσέλιδο στα νέα, την έκθεση της CIA.
0: Για την ενδεχόμενη.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα, γιατί τα λέω, συζητάγαμε χθες με τον κύριο Κατρούγκαλο. Και νομίζω ότι, παρότι προσπάθησε να βάλει μια σειρά ζητήματα με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο κτλ., το λέω γιατί είναι ένας πρώην υπουργός εξωτερικών της χώρας μας και επειδή βλέπω και πολλούς άλλους, κάπως ψιλοϋποτιμάνε, νομίζω, ποιες είναι οι επιδιώξεις από τη μια μεριά του κυρίου Πούτιν και από την άλλη του κυρίου Τραμπ, που συμπίπτουν. Δηλαδή να αδυνατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι δυνατόν να διαιρεθεί, γι' αυτό και πανηγυρίζουν κάθε τόσο και λιγάκι αν ενισχύονται ακροδεξιές ή ακραία αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, και ταυτόχρονα να παίξουν και τη λογική των συμφερόντων. Τι εννοώ συμφερόντων? Διότι ο κύριος Τραμπ τι μας είπε? Ρε παιδιά, λέει, εντάξει. Και νομίζω ότι παρά τις ωραίες κουβέντες τώρα με το Xi Jinping περί ειρήνης και τα λοιπά, να θυμίσω ότι σε αυτή την πραγματικότητα έχει μπροστά του μια οικονομική αδύρυτη πραγματικότητα που θα την είχε λύσει. Και έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, ο πληθωρισμός, τα ζητήματα της απασχόλησης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι μόνο δεν τα έχει λύσει, τα έχει επεκτείνει τα προβλήματα. Πάμε όμως στα δικά μας.
1: Και είπες θες να το θυμίσω, να το ξαναθυμίσουμε, να το θυμηθούν. Δεν βλέπω πολύ να το παίξουν, ότι ο κύριος Ρουμπίο φώναξε σε συνεννόηση με τον Τραμπ τον κύριο Πούτιν για τους G20 στο Μαϊάμι.
0: Βεβαίως.
1: Να τον καλέσουν να μην θυμηθεί και στο, πώς το λέμε, στην ΕΠΑ.
0: Άσε τα διεθνή, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος.
1: Δεν είναι διεθνή, δικά μας είναι.
0: Να δούμε τα δικά μας τα εσωτερικά.
1: Με
0: για
1: την τύχη μας παίζουν και μετά
0: τα είναι δικά μας. Αλλά πόσο πιο δικό μας είναι μια δημοσκόπηση που έγινε χθες και έχει διάφορα στοιχεία ενδιαφέροντα? Πόσο πια δικά μας είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τα μηνύματα που είχε? Και επίσης, κατά την άποψή μου, ότι νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Νετανιάχου για τα ελληνοτουρκικά. Έτσι, παρά το γεγονός ότι αποχώρησαν πολλοί, νομίζω ότι η τοποθέτηση Νετανιάχου εξέθεσε τον πρόεδρο Ερντογάν, μίλησε για την δημοκρατία που δεν υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, προφανώς στην Τουρκία, μίλησε για την επιθετικότητά του έναντι της χώρας μας, μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μίλησε για την κατοχή της μισής Κύπρου που είναι και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα δικά μας ως επιχειρηματολογία. Από την άλλη, ξέρω τι θα μου πεις. Θα μου πεις ότι την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου σηκώθηκαν οι μισοί και φύγανε.
1: Όχι, άλλο θα σου
0: πω. Δεν ξέρω.
1: Ότι ο Ερντογάν, άσε και αυτούς που φύγανε και αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Μια άλλη κουβέντα αυτή. Λέω, ο Ερντογάν, όπως και περίπου οι 8 στους 10 στην Ιφίλιο αυτή τη στιγμή, περιμένουν τι θα γίνει στις εκλογές στο Ισραήλ σε ένα μήνα. Και ο Νετανιάχου ξέρει ότι παίζει τα τελευταία του χαρτιά, αν μπορέσει να διασωθεί και να επανεκλεγεί.
0: Δεκτών.
1: Δεν τον νοιάζει τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή ακριβώς τι λέει ο Ερντογάν. Αν προσέξω και όλα, να θυμίσω ότι ο Ερντογάν δεν ήταν τόσο ακραίος στις τοποθετήσεις για τον Νετανιάχου.
0: Ούτε για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα πολλό δε μάλλον. Ναι, γιατί
0: εμφανίστηκε ως.
1: Είναι στον αέρα πολλά πράγματα που
0: εμφανίστηκε ως οπαδός του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη όμως εγώ θα σου πω, όλα τα σοβαρά κράτη και στα πρώτα κράτη που θεωρώ σοβαρό είναι το Ισραήλ, έχουν πάγια εξωτερική πολιτική. Δεν περιμένουν να αλλάξει ο επικεφαλής για να αλλάξουν εξωτερική πολιτική. Τακτικές κινήσεις, λάθη, στρατηγικές, διαφορετικές στην πορεία προς το στόχο, ναι, μπορεί να διαφοροποιούνται. Όμως η στρατηγική τους είναι ενιαία. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος να έχει τελείως διαφορετικές θέσεις από τον πρόεδρο Νετανιάχου, πολιτικές, αφετηρίες, ιδεολογικές ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι διαφορετική η προσέγγιση τους σε σχέση με την επιθετικότητα εμείς στην Γάζα, όμως η στρατηγική του Ισραήλ θα παραμένει η ίδια. Και η συμμαχία με την Ελλάδα και η συμμαχία με την Κύπρο και η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε μείζωνα θέματα. Για παράδειγμα αυτό που είπε ο Νετανιάχου και για απόλυτο δίκιο, λέει εδώ ο Ερντογάν, απειλεί να γίνει ουσιαστικά νομάρχης στην Ιερουσαλήμ, στην πρωτεύουσά μου, την ιστορική όπως την θεωρεί ο Νετανιάχου. Είναι δυνατόν εγώ να τον αφήσω έτσι? Και δεν έχει άδικο.
1: Το πρώτο που
0: απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Ισραηλινού λαού.
1: Ξαναλέω, για μένα το ουσιώδες, επειδή έχω μεγαλώσει λίγο δυστυχώς, εκείνο που έχει σημασία είναι να απελευθερωθεί το Ισραήλ από τις ακραίες φανατικές φωνές που δεν θέλουν τα δύο κράτη που πρέπει να διαμορφωθούν και να συζήσουν.
0: Η επίσημη ηρωνικά θέση του Ισραήλ είναι τα δύο κράτη.
1: Ναι, αλλά όμως την έχει κάνει στα παλιά τα παπούτσια τώρα ο Νετανιάχου και οι ακραίοι
0: σιωνιστές. Και οι ακραίοι σιωνιστές. Να ξεκινήσουμε την συζήτηση από εκεί που την έχουμε αφήσει.
1: Όχι, δεν την αφήσαμε πουθενά, τη συνεχίζουμε. Τη συνεχίζουμε. Ο Νετανιάχου ξέρει ότι το παρατράβηξε.
0: Άσε τον Νετανιάχου.
1: Καλά τώρα. Μα ο Νετανιάχου δεν είναι το Ισραήλ.
0: Να σου πω και κάτι άλλο.
1: Είναι από του βασικού παράγοντε.
0: Συμφωνούμε. Ναι, είναι ο βασικό παράγοντα.
1: Στο άλλο που είπε, εγώ συμφωνώ. Να προσέχουμε. Δεν τα λέω αυτά γιατί πρέπει να μην έχουμε σχέση με το Ισραήλ και να μην έχουμε συνεννοήσεις. Άλλωστε πρέπει να προσπαθούμε στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου μπορούμε να σταθούμε, μιλάω τώρα σε πιο θεσμική λογική, να έχουμε μια συνέχεια και στις συμφωνίες μας και στις σχέσεις μας και να ασκούμε,
0: και
1: να το πω ανάποδα.
0: Να πούμε την αλήθεια, έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια, καλώς, έχουμε συνέχεια.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και όσοι πετάνε κορώνες γι' αυτά,
0: ανοησίες είναι.
1: Τέλος πάντων, είναι για να περνάει η ώρα.
0: Να πούμε ότι χθες είχαμε ένα άρθρο του Πρωθυπουργού στην Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν για μένα σημαντικό για το γεγονός ότι εντοπίζει την αλλαγή στάσης της Βρετανικής κυβέρνησης και του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού και μιλάει και απορρίπτει το μοντέλο δανεισμού που προτείνουν οι Βρετανοί. Επαναλαμβάνει την πάγια θέση μας ότι τα γλυπτά πρέπει να, η κυριότητα πρέπει να ανήκει στην Ελλάδα και για μένα το βασικό επιχείρημα, το οποίο είναι κατανοητό από όλους, είναι ότι τα γλυπτά είναι μέρος ενός ενιαίου συνόλου. Και το μνημείο έχει ενότητα. Δεν μπορείς να αποσπάς ένα μέρος και να το εκθέτεις ως μέρος ενός μνημείου. Νομίζω για τα δεδομένα της εποχής σημαντική είναι και αυτή η παρέμβαση. Πρέπει να την αναφέρουμε για να την γνωρίζει και ο κόσμος.
1: Και να το κρατάμε σε ένα βαθμό, ξαναλέω.
0: Γιατί είχε ξαναζεσταθεί το θέμα αρκετά.
1: Δυστυχώς, ξαναλέω, είμαι λίγο πεσημιστής σε αυτή τη συγκυρία. Εάν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης, που είναι σε λίγες μέρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όσοι έχουν μεγαλύτερη προσδοκία για περισσότερο ρόλο της Ευρώπης κοινωνικά και οικονομικά και στρατηγικά, δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ενέργειας και να δώσουν μία διέξοδο για την αντιμετώπιση των τιμών και γενικότερα, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Το λέγαμε από πριν το καλοκαίρι, υπενθυμίζω. Ναι. Δεν ήμασταν πολλοί που τα λέγαμε αυτά
0: από
1: πριν το καλοκαίρι.
0: Θα τα δούμε και μετά τις διαφημίσεις.
1: Τώρα ξύπνησε και η αντιπολίτευση εν πωλής.
0: Έχεις δίκιο, θα τα δούμε όλα μετά τις διαφημίσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Αθανάσιο Έλλης, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τον διευθυντή της καθημερινής της αγγλόφωνης έκδοσης. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ένα παιδί 14 ετών έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και 7 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόρφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο. Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε πολλά μηνύματα, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο ή μέσω Viber στο 698-123-1003, επαναλαμβάνω 698-123-1003. Εγώ θα σταθώ σε δύο μηνύματα του κυρίου Μάριου, όπου λέει ότι δεν πρέπει να φταίει ο Τραμπ για την κατάντια της Ευρώπης. Εν μέρει έχει δίκιο, όμως έχει μια πληθωρικότητα ο πρόεδρος Τραμπ, δεν επιθυμεί το να υπάρχει η Ευρώπη. Και το μήνυμα του κυρίου Αλεχάνδρου, ότι αν σταθεί στη μέση της Λυσικράτους, ήταν το θέμα το πρώτο που συζητούσαμε. Πίσω έχει την πύλη του Ανδριανού, πολύ σωστά. Στο άλλο άκρο το μνημείο του Λυσικράτη, το είπαμε. Και είναι η μικρή κάθετος Ιωδός Σέλεϊ, ένας σημαντικός φιλέλληνας, εξαιτίας του πήρε το όνομά της, αλλά και τρυπόδων, για την οποία επίσης...
1: Φίλος του Βίρονα.
0: Βεβαίως.
1: Μην τα αναλύσουμε τώρα.
0: Είναι δίπλα και η παλαιότερη Βυζαντινή Εκκλησία η Αγία Κατερίνη, επίσης αναφερθήκαμε σε αυτήν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι πολλοί από εσάς στέκεστε στα... της Αθήνας και τα της Πλάκας. Έχουμε πολλά μηνύματα για την παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ, όμως έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου, στην πέρα πλευρά του Ατλαντικού, όπως λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ, τον κύριο Αθανάσιο Έλλης. Είναι διευθυντής της αγγλόφωνης έκθεσης της Καθημερινής, με πολύ μακρά εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και ειδικότερα στα αμερικανικά. Τα λέω σωστά, κύριε Έλλης, αγαπητέ?
2: Ναι, βέβαια. Ο κύριε Έλλης,
0: αγαπητέ Θανάση. Επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις καλύψει δεκάδες συνεδριάσεις της
2: γενικές
0: συνελεύσεις του ΟΗΕ και πολλές
2: πολλές... Υπερβολικά μεγάλος αριθμός, που καλό είναι να μην τον αναφέρω γιατί αποκαλύπτει και άλλα πράγματα, οπότε ας το αφήσουμε εκεί. Αρκετές γενικές συνελεύσεις.
0: Και επίσης και πάρα πολλές επισκέψεις Ελλήνων ηγετών. Τώρα τα τελευταία χρόνια οι γενικές συνελεύσεις έχουν αναβαθμιστεί από την ελληνική πλευρά. Παλιά δεν ήταν τόσο τακτική η παρουσία των Ελλήνων ηγετών σε αυτές. Τα τελευταία διάστημα νομίζω ότι έχουν ενταθεί οι παρουσίες.
2: Κοίτα, πάντα δεν είχαμε επίσκεψη πρωθυπουργού σε όλες τις γενικές συνελεύσεις. Συνήθως για την τετραετία ή πέρα από την κρίση, συνήθως τετραετία ήταν. Δύο ή τρεις φορές προσπαθούσε ο εκάστοτε πρωθυπουργός να έρχεται. Όταν δεν ερχόταν ο πρωθυπουργός, ερχόταν ο υπουργός
0: εξωτερικών.
2: Θυμάμαι δηλαδή, γιατί είχαμε και προεδρία τότε το έξυπνα, ήταν με τον Μολυβιάτη και μια φορά και νομίζω και ο Γιώργος Παπανδρέου ως υπουργός.
0: Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος το 2014, εγώ θυμάμαι.
2: Ναι, ναι. Γιατί ήταν τέτοια η φάση με την κρίση που δεν είχε και την πολυτέλεια, δεν είχαν πολυτέλεια τότε οι πρωθυπουργοί να λείψουν. Ήταν για τους λάθος λόγους, δεν μπορούσαν να είναι. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε εκεί πλέον, ευτυχώς, είμαστε αλλού.
0: Όλα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν στη Νέα Υόρκη έχουν κάποια αξία ή απλώς γίνονται και περνάει αυτό το διάστημα της Γενικής Συνέλευσης και ξαναπερνάμε στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, εξαιρώ τη συνάντηση του Πρόεδρου Σι με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά...
2: Ναι, αξία έχει. Πιστεύω αξία έχει και για τον εκάστοτε Αμερικανό Πρόεδρο, διότι στις δύο μέρες που συνήθως είναι εκεί του δίνεται η ευκαιρία να έχει 4-5 συναντήσεις. Βέβαια με τον Σι το κάνει είναι επίσημη επισκέψη, οπότε γίνεται στη Ουάσιγκτον, αλλά βλέπει κάποιους ή υπογραφεί συμφωνίες τώρα με τη Γροιλανδία, το είδαμε, που για τις χώρες τις άλλες είναι πολύ σημαντικές. Συνήθως είναι ενδιαφέρουσες και για την Αμερική, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο βέβαια για την χώρα που εξασφαλίζει τη συνάντηση. Έχει μεγάλα ωφέλη αυτή η κοινή παρουσία πολλών ηγετών. Συνήθως μάλιστα ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντά στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι αυτή τη φορά, και τον Τούρκο Πρόεδρο. Παλιότερα με το θέμα των Σκοπίων γινόντουσαν συναντήσεις και με ηγέτες από αυτή την πλευρά που ήταν χρήσιμες. Και φυσικά άλλες χώρες που έχουν τα δικά τους προβλήματα τους δίνεται ευκαιρία μέσα σε 2-3 μέρες να δουν σε επίπεδο ηγετών ανθρώπους με τους οποίους πραγματικά έστω και είναι σύντομες συναντήσεις περισσότερες. Δεν είναι μία ώρα, δηλαδή περιμένουμε έξω από κάποια αίθουσα. Μπαίνουν οι δύο ηγέτες, βγάζουν τις φωτογραφίες, κάθε ένα θέατρο, 20 λεπτά συνήθως, μισή ώρα. Και φεύγουν, δεν είναι δηλαδή. Αλλά και ακόμα και αυτό Είναι σημαντικό όταν έχει να κάνει με μια διαφορά που, για αυτές τις χώρες που, των οποίων οι ηγέτες συναντώνται, είναι σημαντική. Τώρα, στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, σε ό,τι μας αφορά ο Πρωθυπουργός, εντάξει, επανέλαβε. Κοίτα, να πω και νομίζω έχει σημασία ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης αυτή τη φορά δεν ήρθε μόνο στη Νέα Υόρκη, πήγε στην Καλιφόρνια πρώτα.
0: Ναι, ναι. Πήγε στο Σαν Φραντσίσκο. Ήταν πιο πολύ εστιασμένη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, σε επενδυτικούς σκοπούς η επίσκεψη
2: του Πρωθυπουργού. Και εταιρείες καινοτομίας, υψηλής τεχνολογίας, γιατί προς τα εκεί πάμε. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό ήταν συναντήσεις με Έλληνες, είτε επιστήμονες είτε στον επιχειρηματικό χώρο, που και τους ενδιαφέρει η Ελλάδα και μπορούν να είναι και είναι γέφυρα. Οπότε θεωρώ ότι καλά έκανε και καλό είναι να φεύγουμε, και έχει γίνει και από άλλους, δεν το κάνει μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά η προτεραιότητα φαινόταν σε αυτό το ταξίδι, ήταν και επενδυτική, δηλαδή είδε και πολύ μεγάλες κολοσσούς τραπεζικούς κλπ. Και μεγάλες εταιρείες νέας τεχνολογίας. Και δευτερεύουσα, νομίζω, προτεραιότητα ήταν ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ούτως ή άλλως και η πλευρά της Τουρκίας και η ελληνική πλευρά κράτησαν, κατά την άποψή μου, χαμηλούς τόνους.
2: Χαμηλούς τόνους. Από τη δική μας πλευρά, προφανώς, δεν διεκδικούμε κάτι. Οπότε επανέλαβε τα γνωστά περί διεθνούς δικαίου. Και αναφέρω το δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει πράγματα. Ο Ερντογάν ήταν ευπρόσδεκτο μεν, που είπε κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, είναι φίλη, είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα όμως, γιατί είδα λίγο και στα ελληνικά μέσα να τονίζεται αυτό, που καλά κάνουμε και το τονίζουμε, όμως να μην χάσουμε λίγο και την ουσία της υπόθεσης, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας την ίδια ώρα λέει ότι τα δικαιώματά μας δεν μπορεί να τα αφήσει κανένας. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, πρέπει να ερωτηθούμε και να συνενέσουμε. Η αποστατικοποίηση των νησιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οπότε, καλό είναι να ακούμε τον πρόεδρο, γιατί αυτός αποφασίζει. Αλλά τη Γενική Συνέλευση θα πει κάποια ο πρόεδρος, τα οποία, okay, καταγράφονται. Αλλά όταν την ίδια ώρα τα επίσημα όργανα της γειτονικής χώρας λένε ό,τι λένε, δεν μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά, τέλος πάντων, την πορεία των επόμενων μηνών. Είναι λίγο ευαίσθητο το περίοδο, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έγινε στη Νέα Υόρκη, εκτός από τις θετικές υποθήκες προοπτικές για το ενεργειακό, όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για τις συναντήσεις αυτές, αφήνει, όπως λέμε, τα επόμενα βήματα να δείξουν τι καταφέρνει η Ελλάδα σε σχέση με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί φαίνεται σαν να είναι όλα μετέωρα κατά κάποιο τρόπο.
2: Ως ένα βαθμό είναι, εμείς πιστεύω εδώ και χρόνια, και θα πω κιόλας και διακομματικά, ευτυχώς, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε προβάλει το ρόλο μας, που είναι σταθεροποιητικός, δεν είναι ότι το λέμε, είναι ένα κλισέ, αλλά εμείς όντως δεν διεκδικούμε και όντως συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες χώρες περιοχής, διμερώς, τριμερώς. Η σχέση μας με το Ισραήλ, στρατηγικά, δεν χρειάζεται να το πούμε, έχει τα γνωστά ωφέλη. Είχαμε και νέα συνάντηση με τον Νετανιάχου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει τα προβλήματά της αυτή η σχέση για ευνόητους λόγους, οπότε δεν είναι εύκολο. Όμως θέλω να πιστεύω και νομίζω, στο βαθμό που μπορώ να ξέρω ή να το κρίνω, συμβαίνει αυτό, αναγνωρίζεται από τους Ισραηλινούς. Διότι όταν όλα είναι καλά, έχεις πολλούς φίλους. Όταν είσαι σε δύσκολη θέση, μπορεί με δικές σου ιδιότητα ή όχι, δεν πάω εκεί. Όταν όμως είσαι σε μια δύσκολη θέση και το Ισραήλ είναι, είδαμε ότι όλοι έφυγαν από την αίθουσα όταν μιλούσε ο Νετανιάχου, το ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια ομογένεια στην Αμερική και με μια παρουσία και στρατιωτική, όχι μιλητέα, στην περιοχή, είναι δίπλα σου, παρότι, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα, ότι και οι καλοί φίλοι λένε τις δύσκολες αλήθειες. Το ότι είναι δίπλα σου, αυτό νομίζω παίζει ένα
0: πάντως,
2: ρόλο.
0: Επειδή μιλάς για δύσκολες αλήθειες, ο πρόεδρος Νετανιάχου είπε πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα για τις ελληνικές θέσεις και πολύ σημαντικά, τα οποία δεν μπορούσε να τα πει η ελληνική πλευρά, γιατί θα θεωρείται ως επιθετική, αν θέλετε, ρητορική.
2: Ακριβώς. Και δεν ήταν μόνο για μας.
0: Και δεν ήταν μόνο για μας, βέβαια. Είπε, για παράδειγμα, για τους Αρμένιους, που είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο στην Αμερική και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπε για τους Κούρδους.
2: Ακριβώς. Και είπε και ανέφερε και την κατοχή της Κύπρου και ότι παρενοχλεί και την Ελλάδα. Άρα,
0: Άρα η δουλειά έγινε. Έγινε η δουλειά χωρίς να εκτεθεί σε κάτι η χώρα μας ή να μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι από αυτά που θα έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να δημιουργήσει εντάσεις σε μια περίοδο που δεν θέλουμε και.
2: Όντως, εδώ για να κλείσω το κεφάλαιο της Ισραηλινής συνεργασίας, βέβαια θέλει πάλι ένα λεπτοχισμό από την Αθήνα, διότι αυτό που είναι σαφές πως εκνευρίζει πάρα πολύ τον Ερντογάν είναι αυτός ο άξονας στα μάτια του ή η προσπάθεια περικύκλωσης της Τουρκίας από Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, και επειδή υπάρχει η άμεση κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ και εκεί τον ενδιαφέρει και θα χρησιμοποιήσω τον όρο συσσαγωγικά πονάει τον Ερντογάν το θέμα του Ισραήλ, εμείς εμπλεκόμεθα εμέσως, άρα πρέπει τόσο όσο, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση, ναι μεν, είμαστε και σύμμαχοι, οπότε να το έχεις υπόψη σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Δεν συμβαίνει, δεν συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες περιοχής εναντίον κάποιου τρίτου. Αλλά το ότι τοποθετείται το ισχυρό, αρέσει δεν αρέσει, το ισχυρό Ισραήλ έτσι όπως τοποθετείται, νομίζω είναι θετικό στην όλη εξίσωση.
1: Ούτως ή άλλως το γεγονός ότι, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, καλεί τον Πούτιν η Αμερική για το G20 στο Μαϊάμι, αυτή η κίνηση δεν είναι μια ανοιχτή δοκιμασία σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που έχουν καταδικάσει πλήρως το θέμα της στάσης του Πούτιν, όχι μόνο στο Ουκρανικό αλλά γενικότερα για τις υβριδικές ενέργειες και πάει λέγοντας, αναφέραμε πριν και τις δηλώσεις χθες του Προέδρου Μακρόν πέρα από την έκθεση της CIA. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Εδώ νομίζω ότι είναι σαφής η θέση του Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει δείξει ότι σέβεται, εκτιμά, θαυμάζει τους ισχυρούς. Πούτιν, Ερντογάν, Νετανιάχου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θέλει ανθρώπους με τους οποίους εν μέρει, αν μπορώ να το πω, ταυτίζεται. Λοιπόν, εδώ νομίζω σε επίπεδο ισχυρής ηγεσίας νιώθει ότι ο Πούτιν είναι ένας ισχυρός ηγέτης μιας μεγάλης χώρας.
0: Και είναι. Έχει ισχύ ως ηγέτης στη χώρα του τουλάχιστον.
2: Εννοείται. Και η χώρα είναι ισχυρή με την ελληνική
0: δύναμη. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, και άρα σε αυτό το πλαίσιο το έχει δείξει από την αρχή και από τη συνάντηση στην Αλάσκα ότι θέλει να επαναφέρει τη Ρωσία στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Τώρα, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η πρόσκληση στον Πούτιν νομίζω είναι ένα βήμα που δείχνει σε ποια κατεύθυνση κινείται. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει, και όχι μόνο ο ίδιος, νομίζω και ο αντιπρόεδρος του, ότι δεν έχει την καλύτερη εικόνα, θεωρεί ότι ζούμε πλούσια με την προστασία της Αμερικής.
0: Εντάξει, και η στρατηγική του όταν ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του ήταν ουσιαστικά η περιθωριοποίηση της Ευρώπης, αλλά και ακόμα και η διάλυσή της. Δηλαδή η υποστήριξη σε ακροδεξιά κόμματα ανά την Ευρώπη και από τον ίδιο, αλλά και στην πρώτη φάση από τον Έλον Μάσκ που ήταν στρατηγικός του σύμμαχος, νομίζω ότι...
2: Εδώ ο Βάνς πήγε στην προεκλογική στρατηγία του Ορμπάν.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή όχι μόνο να πεις έγινε μια δήλωση στη Ουάστον, για να πας να συμμετάσχεις είναι ένα βήμα.
0: Βεβαίως,
2: σαν να έρθει τώρα σκεφτούμε έτσι στις ελληνικές εκλογές και να είναι με ένα κόμμα, δεν λέω ποιο και τι. Και να πούμε...
0: Ένα κόμμα με αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που έχει στον πυρήνα του εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
2: Και να αναδεικνύει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είναι έτσι. Ότι να πει θα μπορούσε να είναι ένας ηγέτης που να έχει στηρίξει την Αμερική σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και να πεις ότι ρε παιδί παρεμβαίνει μεν, πάλι απαραδεκτό, αλλά το κάνει διότι σε αυτό το κορυφαίο θέμα για τις ΗΠΑ αυτός ο συγκεκριμένος ηγέτης βρέθηκε εκεί. Εδώ ήταν καθαρά για αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί μια πολιτική που πρέπει να ακολουθήσετε όλοι.
0: Πάντως υπάρχει και ο αντίλογος ότι όπου παρεμβαίνει η Αμερική και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ ευνοούνται οι αντίπαλοι. Δηλαδή είναι τόσο βαρημένη η εικόνα του και αυτή του η προσπάθεια που ουσιαστικά κάνει κακό.
2: Τόσο ένα βαθμό μπορεί να το δούμε και το βλέπουμε μάλλον και στο εσωτερικό. Τώρα έναντι των ενδιάμεσων εκλογών νομίζω πλέον αρχίζει να, σε μερικές περιπτώσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προσπαθούν, ενώ συνήθως θέλει ο πρόεδρος να έρθει στην περιφερειά σου, να... όπως και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, θέλει να έρθει ο πρωθυπουργός, σημαίνει μια ενίσχυση του τάδε υποψήφιου. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις κατά πόσο θα βοηθήσει ή τελικά θα σε φύρει. Οπότε αυτό νομίζω τελειώνει όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ βαθιά γνώση των θεμάτων και εγώ θα το πω ότι οι πηγές σου είναι πολύ διευρυμένες, ειδικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Σέλης, διευθυντής της αγγλόφωνης έκθεσης της Καθημερινής. Να πάμε, Δημήτρη, σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Πάμε.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο.

0: Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Επιστρέψαμε με Doors, έτσι με δυναμικό τρόπο.
1: Doors. Γράψαν ιστορία.
0: Ναι, και είναι Παρασκευή και ανεβάζουμε και λίγο τη διάθεσή σας. Θα λέγαμε ότι όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, εάν δεν βρίσκεστε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο σημείο που έγινε η πρωινή έκρηξη, κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι άνετοι σήμερα. Έχει μια όμορφη, ευχάριστη μέρα, χωρίς πολύ ζέστη και με καθαρό ουρανό. Οπότε να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο, αν μπορέσετε.
1: Και να παρακολουθήσουν διάφορα, γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα τώρα να θυμίσουμε.
0: Έχουμε τη συναυλία τη Βύση. Αυτό, ξέρω ότι με αυτό ασχολείσαι.
1: Έχεις προχωρήσει
0: ότι
1: πολύ.
0: Ότι με αυτό ασχολείσαι, εκεί θα είσαι πολύ.
1: Έχεις προχωρήσει πολύ. Είμαι εδώ να πω κανένα πικάντικο, αλλά δεν λέω. Συγκρατούμε ακόμα. Λοιπόν,
0: καλά κάνεις.
1: Θα πω μόνο κάτι σοβαρό. Ότι έχει άλλη μια φορά ένα ωραίο δημοψήφισμα η Ελβετία την Κυριακή. Θα μου πεις ποιος ασχολείται με την Ελβετία. Να ασχοληθούμε, γιατί θέλω να θυμίσω ότι τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας του Πούτιν τη συμφώνησε και η Ελβετία παρά την ουδετερότητα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το δημοψήφισμα έχει γίνει από πρωτοβουλία διαφόρων που λένε ότι η ουδετερότητα της Ελβετίας, άρα έμεσα ασκούν κριτική σε αυτά και σε άλλα, πρέπει να είναι απόλυτη. Απόλυτη. Εννοώ να μην έχει καμία έκθεση σε κανένα χειρισμό. Το κεντρικό, ας το πούμε, κυβερνητικό συμβούλιο της Ελβετίας είναι απέναντι στο δημοψήφισμα αυτό, ενώ έχει αρνητική θέση για αυτή την πρόταση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτό το δημοψήφισμα, γιατί στην Ελβετία, που έχει περίπου

0: τώρα δύο αιώνες ένα ρόλο γενικώς σε αυτά τα ζητήματα που παρεμβαίνει, αλλά δεν απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνω, στην εισβολή του Πούτιν και να συνταχθεί μαζί με τα μέτρα της κυρώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν. Γιατί δεν είμαστε απέναντι
1: στη
0: Ρωσία.
1: Με πήγε στην Ελβετία.
0: Τι να κάνω,
1: με πήγε
0: στην Ελβετία. Τώρα, εγώ θα σου λέω την Ελβετία.
1: Όχι, με πήγε στην Ελβετία και απέφυγε να συζητήσουμε για την δημοσκόπηση χθες της μέτρων ανάλυσης και του Φαναρά, όπου ο Τσίπρας υποχωρεί. Γι' αυτό δεν ήθελες να το συζητήσουμε, παρά την τοποθέτηση που έκανε. Ότι μόνο αυτός και κανένας άλλος
0: δεν μπορεί
1: να κερδίσει τον Μητσοτάκη ή να κυβερνήσει. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα τα πολιτικά μαζί με όλα τα διεθνή τη Δευτέρα. Θα έχει επιστρέψει και ο Πρωθυπουργός. Μαθαίνω ότι θα έχει και Υπουργικό Συμβούλιο την Κυριακή.
0: Είπαμε, ο Πρωθυπουργός έκανε λάθος στη συνέντευξη που είπε ότι τη Δευτέρα θα έχει ανακοινώσει, έφευγε για το έξω.
1: Να ξέρεις ότι την Κυριακή.
0: Θα ανακοινώσει το τέλος του μήνα.
1: Έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε, επίσης, αυτό που λέω εγώ, λόγω της κρίσης, είναι πολύ δυναμικό ζήτημα το θέμα της ενέργειας. Οπότε, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περίοδο που έχουμε ανάγκη το καύσιμο για να ζεσταθούμε,
0: για να
1: τόσο
0: καλύτερα. Τα γένια μας από πριν το καλοκαίρι λέγαμε για το ενεργειακό και την κρίση.
1: Έτσι είναι, πάμε σε ειδήσεις. Εμείς να σας καλημερίσουμε, να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπει?
17: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
18: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Εδώ είμαστε λοιπόν, η γνωστή παρέα, η πρωινή, με Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου για να σας ενημερώσουν αναφορικά με όλα τα θέματα έτσι που παίζουν αυτή τη στιγμή στο νησί μας. Και ομολογουμένως για φθινόπωρο είναι πολλά. Φανταστείτε το χειμώνα τι θα λέμε. Λοιπόν, έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον πρόεδρο, αν τα καταφέρουμε σήμερα, γιατί έχουμε ένα ραντεβού μαζί του από την περασμένη εβδομάδα και πρέπει κάποια ώρα να γίνει. Τώρα, εμείς για την σημερινή μέρα να δούμε, επειδή είναι μπροστά μας Σαββατοκύριακο, τι γράφει ο τοπικός τύπος και ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που τον απασχολούν. Και στη συνέχεια θα πάμε στο συλλαλητήριο που έγινε χθες για το νοσοκομείο, για να τεθούν τα θέματα με τις ελλείψεις εκεί προσωπικού, γιατρών κ.ο.κ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον τοπικό τύπο ξεκινώντας. Ο Ερμής για σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, στην πρώτη του σελίδα γράφει: Επανήλθαν οι ψήλοι στο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Έκλεισε εκ νέου το δημοτικό σχολείο για να γίνει απεντόμωση. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν προσωρινά στο πνευματικό κέντρο και στο κοινοτικό γραφείο. Γράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής και είναι και το ίδιο πρωτοσέλιδο και σήμερα και η μέρα. Αναστάτωση ξανά για τους ψήλους. Γράφει στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα και έντονες διαμαρτυρίες από τους γονείς προς τη δημοτική αρχή. Λοιπόν, αυτοί οι ψεκασμοί που γίνονται, μάλλον θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά. Δεν ξέρουμε. Έχουμε θέματα σοβαρά. Το έχουμε πει επανειλημμένως με τα δικά μας εδώ τα υγειονομικά. Αλλά θα μου πείτε, εμείς το λέμε, εμείς το ακούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ο Ερμής τι άλλο γράφει. Αντιπλημμυρικά έργα. Αυστηρή κριτική στην περιφέρεια ασκούν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και δι οι κοινοτάρχες. Μιλάμε για την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, που ασκούν κριτική στο δεύτερο βαθμό. Επιποδός οι αρχές. Μεγαλώνει το μυστήριο με την εξαφάνιση της τουρίστριας από τη Ρουμανία που έκανε τις διακοπές στον Αλικανά και έμενε σε ξενοδοχείο εκεί. Και από εκεί την ήταν τελευταία φορά να φεύγει από το ξενοδοχείο της ένα πρωί. Διαμαρτυρία στο νοσοκομείο, μετακομιδές παιδιών σε νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου είναι ένα από τα θέματα που βγήκαν από το χθεσινό συλλαλητήριο, στο οποίο μίλησαν και οι γιατροί και οι συνδικαλιστές και το εργατικό κέντρο και όλοι. Και βέβαια, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στη Ζάκυνθο, μα είναι να μην ανησυχούν οι γονείς. Και εγώ να ήμουν γονιός που δεν είμαι, θα το παιδί μου θα το έπαιρνα και θα το πήγαινα όσο πιο μακριά μπορούσα. Λοιπόν, λίγη προθεσμία σήμερα. Μόνο 500 αγρότες έχουν καταθέσει μέχρι τώρα αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης. Ένα περίπου 20% έχει οριστικοποιηθεί από αυτές, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλα θέματα μπορείτε να διαβάσετε εσείς σήμερα στον Ερμή. Πληρώνονται οι συντάκτες του Οκτώβρη και η αρχή γίνεται για τους συνταξιούχους από σήμερα. Έχουμε συνέντευξη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, ο οποίος λέει ότι εμείς τώρα μάθαμε, μετά από 2 χρόνια δηλαδή, ότι το έργο είναι κόκκινο και ο λόγος για το έργο του αγωγού υδροδότευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρη κλπ. Η διαχειριστική αρχή, λέει ο κύριος Γιακουμέλος, προέβη σε επιτόπιο έλεγχο, αλλά αυτό έγινε μετά από πίεση του Υπουργείου Οικονομικών και της αρμόδιας ελεγκτικής επιτροπής για τα δημόσια έργα. Λοιπόν, εμείς να δούμε τι άλλο μπορούμε να σας δώσουμε σήμερα από την εφημερίδα Ερμής. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τους νέους από τον κύριο Γιάννη Πομόνη, τον συνεργάτη μας και συνταξιούχο εκπαιδευτικό. Και υπάρχει και όλη η αθλητική επικαιρότητα εδώ των ημερών. Στη Νέα Σμύρνη για αντίδραση και μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Ραφαήλ Πέτα, Απς Ζάκυνθος. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενος αγώνας που θα δώσει στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο, η ομάδα του νησιού μας. Το μεγάλο ερώτημα για την επταμελή προσωρινή διοίκηση. Χρειάζεται νέα δικαστική ρύθμιση. Από την αρχική δεκαμελή σύνθεση στη σημερινή επταμελή προσωρινή. Οι τρεις παραιτήσεις, τα πιθανά ακολλήματα και το ερώτημα της νομιμοποίησης που παραμένει ανοιχτό. Για την ΕΠΣ Ζακύνθου όλα αυτά τα ερωτήματα. Ένα ακόμα αθλητικό θέμα. ΑΟ Λεβάντε, η ώρα της πρεμιέρας στην Τρίτη Εθνική για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε. Αυτά γράφει ο Ερμής σήμερα. Πάμε να δούμε τι γράφει η μέρα. Αναστάτωση ξανά για τους ψήλους, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλιματιστικά ή αντλία θερμότητας και πώς θα κοστίσει η θέρμανση φέτος. Μας βλέπω να χουχουλιάζουν μέσα σε κουβέρτες όλοι μαζί και με κάνουν ένα μαγκάλι. Νέα κινητοποίηση για την παιδιατρική κλινική και γενικά για το νοσοκομείο. Εργατικό κέντρο και ΕΝΙΖ ζητούν λύσεις τώρα. Στο επίκεντρο και οι ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις υπόλοιπες κλινικές. Τώρα, να δούμε τι άλλο γράφει η μέρα στην πρώτη σελίδα. Σε τροχιά υλοποίησης παρεμβάσεις για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, Ο αντιδήμαρχος κ. Κόκονιρης λέει ότι κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια και αναφέρεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου και στο έργο τους. Και σχεδόν οι μισοί 16χρονοι σήμερα στην εποχή μας δυσκολεύονται να ελέγξουν την χρήση των social media. Και να ήταν μόνο οι 16χρονοι, θα συμπληρώσουμε εμείς. Λοιπόν, και στην ημέρα διαβάζουμε: Αγωγό Σίδερ στα Ορεινά, Γιώργος Τσουρουνάκης έχουν την ηθική υποχρέωση να πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο την ηθική, θα συμπληρώναμε εμείς. Αυτά λοιπόν γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα. Και πάμε εμείς να δούμε τι υπόθηκε χθες στο συλλαλητήριο για τους, που έγινε για τα θέματα της υγείας και για τις ελλείψεις στον χώρο του νοσοκομείου μας. Δηλώσεις μας έκαναν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και ο πρόεδρος της ΕΝΙΣ. Για πάμε να τους ακούσουμε.
2: Από την άνοιξη γνωρίζει όλος ο ζακριθινός λαός ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πρώτα και κύρια στην παιδιατρική αλλά και σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Όταν μιλάμε για την παιδιατρική εννοούμε για τις πιο ευαίσθητες ηλικίες, τα μικρά παιδιά, τα μωρά και φυσικά τις οικογένειές τους που ταλαιπωρούνται και βασανίζονται. Έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη, τελειώνει ο Σεπτέμβρης μάλλον, έχουμε μπει φθινόπωρο και παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποια λύση. Εμείς λοιπόν έχουμε προβεί σε αυτή την κινητοποίηση σήμερα, την παράσταση διαμαρτυρίας. Θα καταθέσουμε και υπόμνημα στη διοίκηση για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε το κράτος, την κυβέρνηση, όσους αρμόδιους και αναρμόδιους υπάρχουν, να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αφορά τη στελέχωση του νοσοκομείου. Ζητάμε να γίνουν μαζικές προκηρύξεις διαγωνισμού, όχι για μία θέση, αλλά συνολικά, γιατί όταν γίνεται για μία θέση είναι αποτρεπτικό στο να δηλώσουν συμμετοχή συνολικά οι γιατροί. Όταν γίνει μαζικά για να στελεχωθεί η παιδιατρική, παραδείγματος χάρη οι άλλες κλινικές, υπάρχει περίπτωση οι διαγωνισμοί να γίνουν γόνιμοι. Από εκεί και πέρα, με το πρόβλημα της παιδιατρικής υπάρχει πρόβλημα και στη μεευτική, γιατί ένα νεογνώ χρειάζεται ένας παιδίατρος για να το εξετάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταφορές και μετατομιδές εκτός ακίνητου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά και θα κλιμακώσουμε όσο περνάει από το χέρι μας και ακόμα παραπάνω, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει από όλο τον κόσμο η θέληση να μπορέσουμε να καταφέρουμε, όπως κάναμε και παλιότερα με τη ΜΕΘ, να φτιαχτεί και να στελεχωθεί η παιδιατρική και συνολικά το νοσοκομείο.
3: Κύριε Κωνσταντίνο, το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα μετά το περιστατικό τότε με την τηλεφωνική διάγνωση που έγινε στο παιδί με τη μηνυκίτιδα, βλέπουμε και άλλες αναφορές που γίνονται για τους παιδιάτρους εδώ πέρα στο νοσοκομείο, ότι υπάρχουν πάλι και άλλα περιστατικά με τηλεφωνικές διαγνώσεις κτλ. Τι πηγαίνει λάθος?
2: Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Χωρίς πολλά λόγια, δεν είναι παιδιατρική κλινική, είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
3: Και για ένα χρονικό διάστημα δεν ήταν και κλειστή.
2: Μα αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτή τη στιγμή και να είναι ένας παιδίατρος. Και αυτό δεν μας καλύπτει τις ανάγκες. Εμείς λοιπόν μαζί με τους γιατρούς του νοσοκομείου, μαζί με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, θα δώσουμε αγώνα μαζί με όλο το λαό της Ζακύνθου για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και αυτό κάνουμε σήμερα, το γνωστοποιούμε και με τη βοήθειά σας, αν θέλετε. Το γνωστοποιούμε στη ζακυνθινή κοινωνία ότι δεν καθόμαστε στα αυγά μας και δεν υπομένουμε το τέλος, να το πω έτσι. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις, να μπορέσουμε δηλαδή να αντιδράσει ο κόσμος, να αντιδράσουμε όλοι μαζί, συλλογικά, μαζικά και να μπορέσουμε να υπάρχει αποτέλεσμα.
3: Κύριε Κωνσταντίνο, θα ήθελα ένα σχόλιο ή μάλλον μία απάντηση προς όλες αυτές τις δημόσιες αναφορές που κάνει ο βουλευτής Ζακύνθου για το νοσοκομείο και δείχνει την άριστη κατάσταση κατά τη δική του άποψη, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι θα στελεχωθεί και ότι η παιδιατρική κλινική λειτουργεί μια χαρά.
2: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε, η Ζάκυνθος είναι και μικρός τόπος, είναι και μεγάλος τόπος, αλλά γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας. Η προπαγάνδα του βουλευτή έχει να κάνει με τους ψήφους του. Από εκεί και πέρα είναι, η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι απαράδεκτη. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους, αλλά τον διαψεύγει και η κυβέρνηση, όπως να το πω, όταν ήρθε εδώ πέρα οι εκπρόσωποι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, βάλαν σαν πρώτο θέμα την παιδιατρική, όταν το προηγούμενο διάστημα ο βουλευτής έβγαινε και έλεγε ότι το ανακοινεί συγκεκριμένο κόμμα και για πολιτικά συμφέροντα. Η απάντηση λοιπόν μέσα στις δικές τους αντιθέσεις είναι η σημερινή κινητοποίηση, που αν δεν προχωρήσουμε σε άμεση λύση θα προχωρήσουμε και σε άλλες μεγαλύτερες κινητοποίησεις. Θα κλιμακώσουμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: Ελλής 91,8 στα FM.
1: Και από την χθεσινή κινητοποίηση για τα θέματα του νοσοκομείου, πάμε στην παιδεία. Καλωσορίζουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τα εκπαιδευτικά, τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τα σχολεία και τους μαθητές μας. Τις καλημέρες μας, κύριε αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Αξινόπου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Υγεία να έχει ο κόσμος, καλά να περνάει, και λιγότερα προβλήματα. Ναι.
2: Τα προβλήματα είναι στη ζωή μας και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καθορίσουμε.
1: Να σας πω, είναι περισσότερα τώρα. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι από τον καιρό που είμαστε μικροί, είμαστε και κοντά στην ηλικία, λοιπόν, που είμαστε 20, 30, 40, 50, ήταν πολύ λιγότερα τα προβλήματα από αυτά που έχουμε σήμερα και δεν είναι, έχουν να κάνουν με το σύγχρονο τρόπο ζωής, πιστεύω, και αυτά που μας επιβάλλουν.
2: Έχουν να κάνουν το σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά έχουν να κάνουν και με τις επιλογές μας. Οι επιλογές μας είναι αυτές που μας έχουν φέρει στο πώς θέλουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Πολιτικές επιλογές, λέτε, πολιτικές επιλογές.
2: Οι πολιτικές καθορίζουν τη ζωή μας την ίδια.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά την προσωπική μας ζωή, ο καθένας την καθορίζει με επιλογές δικές του και είναι και, αν θέλετε, και αυτός που πρέπει να απολογηθεί στους επόμενους, στους διαδόχους, ναι, στην οικογένειά του, για το τι επιλογές έχει κάνει.
1: Στην Ελλάδα, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, χρειάζονται πολλές απολογίες.
2: Δυστυχώς πρέπει να είμαστε σε συνειδητή απολογία και δεν ξέρουμε αν το φταίξιμο τελικά είναι 100% δικό μας.
1: Είναι σύνθετο. Νομίζω ότι είναι σύνθετο το θέμα αυτό του τρόπου ζωής μας σήμερα. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και στον καθέναν μας, αλλά όταν είναι έτσι η κατάσταση, έτσι πως διαμορφώνεται, μέχρι να τη συνειδητοποιήσεις, λες και τώρα τι κάνω. Συμπεριφέρομαι νόμιμα, ακολουθώ κανόνες άλλους περίεργους που υπάρχουν γύρω μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε να δούμε τα σχολεία. Τι γίνεται, κατεβαίνετε από τον Άγιο Λέοντα. Τώρα είχατε πάει εκεί να δείτε τι γίνεται σήμερα στο σχολείο, ε?
2: Ναι, κανονικά το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Τα παιδιά δηλαδή κάνουν μάθημα.
1: Ναι, ωραία.
2: Όχι φυσικά στο σχολείο.
1: Σε
2: εμείς
1: έναν άλλο χώρο.
2: Πραγματοποιήσαμε πλέον ένα ψεκασμό και στο προάβλιο χώρο. Ο πρόεδρος με τον κύριο Βούτο και θα γυτνιάζουν τα οικόπεδα, έτσι το λέω, για να γίνει κατανοητό. Και δεν έχουμε περιοριστεί μόνο στο χώρο, στο σχολικό χώρο, γιατί θέλω να πω και να καταλάβουν και οι ακροατές σας και εσείς ότι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη το σχολείο δεν υπήρχαν ξύλοι.
1: Ναι.
2: Και την Πέμπτη λοιπόν παρουσιάστηκαν σε κάποια παιδάκια και εννοείται ότι οι γονείς και τα παιδιά ανησυχούν. Φερτί, όταν λέω φερτί, φερτί.
1: Ήρθαν από δίπλα.
2: Ναι. Βέβαια. Δεν γίνεται. Καλό είναι να είμαστε ευαίσθητοι. Καλό είναι να ευαισθητοποιούμε τα παιδιά μας στα ζώα. Καλό είναι να έχουμε όλες αυτές τις ευαισθησίες. Τα καλό θα είναι να χρησιμεύουν και τα γατιά και γάτες, γιατί αν θυμάστε πριν

0: καταφύγιο. Καταρχάς δεν υπάρχει καταφύγιο για γάτες.
1: Τα καταφύγια είναι για σκύλους, ναι.
0: Το καταφύγιο είναι μόνο για αδέσποτους σκύλους και τα λοιπά. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς στον χώρο ειδικά του σχολείου έχουμε ενημερώσει τους γείτονες και ανταποκρίθηκαν τέλος πάντων και απομάκρυναν κάποια.
1: Είχανε τι εκεί, είχανε ζώα, εικόσιτα.
0: Υπήρχαν εικόσιτα γύρω-γύρω, ναι. Τα οποία απομακρύθηκαν. Έχουμε κάνει απολυμάνσεις και για τα αυγά, γιατί το χειρότερο πράγμα για το ψήλο είναι τα αυγά. Έχουμε κλείνει το σχολείο, έχουμε το... καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι μέσα στο σχολείο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ίχνος.
1: Όχι, στο προάβλιο ήταν το πρόβλημα, ναι.
0: Το πρόβλημα είναι στο προάβλιο. Μα και σήμερα που πήγα εγώ, και έχω φωτογραφίες, αν θέλετε να σας προωθήσω, στο χώρο του προαυλίου ήταν πάλι τρεις γάτες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και όχι ήταν τρεις γάτες, ξυνόντουσαν αυτές οι γάτες.
1: Ξυνόντουσαν.
0: Ναι,
1: ξέρετε. Είχανε ψήλους πάνω τους, ναι,
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν δεν, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει.
1: Μία λύση από παρασύτωση στα τα δέσποτα, με τα δέσποτα.
0: Θα έχουμε λοιπόν βγάλει μία κύκλιο. Χθες κάναμε μία σύσκεψη στη μία ώρα στο Δημαρχείο και συμμετείχαν όλοι οι φορείς από την πολιτική προστασία του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η αστυνομία, την ιατρική υπηρεσία, το υγειονομικό. Δεν μπορεί να μου ξεφεύγει και κάποιος. Η δημοτική μας αστυνομία.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων συναποφασίσαμε. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αντιπαρασύνδεση στα κατοικίδια.
1: Ναι.
0: Θα στείλει ο Δήμος κάποια να δώσουμε σε όποιον φοριανό έχει τη δυνατότητα και έχει τα δεσποζόμενα ζώα και να προχωρήσουμε και σε αυτά που μπορούμε.
1: Ναι.
0: Αντιπαρασύνδεση.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιες φωνές που ακούγονται και θέλω να ξεκαθαρίσω μέσα από το σταθμό σας κάτι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Για αυτό το σχολείο κάποιοι μόχτησαν για να φτιαχτεί, να εξοραστεί, να βελτιωθεί, μ' ακούτε?
1: Ναι, με προσοχή.
0: Με προσοχή.
1: Ναι.
0: Πρόπερση τον τάξαμε στο Μαριέτα Γιαννάκου και είναι ένα σχολείο κόσμημα. Όταν λέω κόσμημα, χωρίς στεριακά, βαμμένο, καινούργια σκέπη.
1: Ωραία. Ναι. Μας ακούτε κύριε Αντιδήμαρχε?
0: Μάλιο. Ναι. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος. Με πρωτοβουλίες τις οποίες βοήθησε και μας βοήθησε και ο βουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως και φέτος έβγαλαμε τον Αιγίν και το ΕΠΑΛ.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτά είναι έργα τα οποία είναι σημαντικά γιατί βελτιώνουμε.
1: Ναι, και δεν θέλουμε να το κλείσουμε προς Θεού το σχολείο, έτσι.
0: Ωραία. Και εννοείται ότι δεν θέλουμε να το κλείσουμε. Εννοείται ότι πρέπει να μείνει. Είναι τετραθέσιο σχολείο, εξυπηρετεί 40 μαθητές περίπου, που είναι δύσκολο να μεταφερθούν αλλού. Λοιπόν, όσο περισσότερο διωγγώνουμε και διευρύνουμε και συζητάμε και ψήλους και από έτσι και αλλιώς και για άλλους λόγους, υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
1: Πολιτική εννοείται.
0: Εννοείται. Μα κάνουμε πολιτική με τα σχολεία.
1: Όχι, αλλά αν δεν υπήρχε το θέμα δεν θα μίλαγε κανείς.
0: Μα αν δεν υπήρχε το θέμα, μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει θέμα στα σχολεία? Σας ρωτάω, δεν υπάρχει περίπτωση 75 σχολεία κτίρια να μην υπάρχουν θέματα.
1: Θα
0: δεν υπάρχει.
1: Πω, επειδή και εμείς,
0: μπορώ να σας πω.
1: Είστε και δάσκαλος και εμείς πήγαμε σχολείο. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο και στο δημοτικό δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοια θέματα. Βέβαια, εντάξει, ήταν άλλες εποχές. Τώρα πολλοί κόσμος, πολλοί τουρισμός, πολλά σκουπίδια. Ξέρετε, είναι και αναμενόμενο κάπου να έχουμε υγειονομικά θέματα στη Ζάκυνθο.
0: Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε ποτέ μειοκτονία στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε μειοκτονίες σε όλα τα σχολεία.
1: Αυτό θα σας το έλεγα τώρα για το θέμα της μειοκτονίας.
0: Έχουμε τώρα ξεκινήσει, εγώ σας λέω, ότι γιατί αν μας ακούει κάποιος την εκπομπή σας, μπορεί να φανταστεί ότι έχουμε στείλει τα παιδιά μας σε πεντάστερα. Δεν είναι πεντάστερα, όμως σε καθημερινή βάση, τα συνεργεία μας, τα γραμμική μας, οι ηλεκτρολόγοι μας, έχουμε συμβάσεις για όλα,
1: ναι.
0: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Και σε καθημερινή βάση ανταποκρινόμαστε και θα γίνει μια κουβέντα, προς τα Χριστούγεννα. Θα καλεστείτε να σας αναφέρουμε, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι. Εννοείται ότι είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμο. Εννοείται ότι είναι στην καθημερινότητά μας. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν τα βγάζουμε κάθε μέρα φωτογραφία. Δεν είμαστε του πολύ του Facebook.
1: Και του φαίνεστε. Όμως να σας πω κάτι. Επειδή και οι ψήλοι και τα ποντίκια και οι κατσαρίδες και να κάνετε εσείς δουλειά, μπορεί πετάνε, πηδάνε, περπατάνε. Πιστεύω ότι πρέπει και η περιφέρεια να συμμετέχει σε όλο αυτό. Ένα αυτό. Το δεύτερο που

0: να πω είναι ότι πρέπει συστηματικά από τη στιγμή που έχουμε τέτοια θέματα να μην το αφήνουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα σχολεία, αφορά την ηγεσία της Ζακύνθου, που πρέπει συστηματικά στα υγειονομικά θέματα να υπάρχει μια επιμέλεια.
1: Εννοείται ότι πρέπει και εξελισσόμαστε. Πρέπει να εξελισσόμαστε. Τα προηγούμενα χρόνια και έχει στείλει και το Υπουργείο, τώρα το Υπουργείο Παιδείας, έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας για αναγόμωση στους πυροβεστήρες. Εμείς δεν κάνουμε αναγόμωση, τώρα κάνουμε εγκατάσταση πυροβεστικών βουλίων. Λύνει εγκατάσταση για την πυρόσβεση σε όλα τα σχολεία. Με μελέτη η οποία εκτελείται αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να τελειώσουμε, να σας πούμε ότι ξέρουμε κάτι. Έκαναμε και αυτό, όχι πριν τελειώσουμε.
0: Ναι. Να σας πω, δεν σας κατηγορούμε για κάτι, αλλά όταν υπάρχει ένα θέμα δεν μπορούμε να το κρύψουμε, το καταλαβαίνετε.
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να το κρύψουμε, εννοείται ότι δεν πρέπει. Μην το μεγιστοποιούμε όμως. Ναι. Δεν κάνουμε καλό στη Ζάκυνθο. Πριν από εσάς με πέθαν πάρει τηλέφωνο από αθηναϊκό κανάλι ότι το σχολείο κλείνει για ψήφι.
0: Ναι. Και στην ουσία είναι ότι το κτίριο έκλεισε για να απολυμανθεί και τα παιδιά πήγαν σε άλλο χώρο και κάνουν μάθημα, έτσι.
1: Τα παιδιά κάνουν μάθημα κανονικά.
0: Ναι. Σε άλλα σχολεία είχαμε τίποτα πρόβλημα στη Ζάκυνθο, σε άλλο οποιοδήποτε.
1: Όχι, όχι. Τουλάχιστον...
0: Ναι, που κάτι που να έχει γνωστό δεν ξέρουμε, ναι.
1: Όχι. Δεν είπαμε όμως ότι σε όλα τα σχολεία φέτος, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει βελτιωθεί, ξέρω εγώ, ο χώρος έχει γίνει έστω. Εγώ
0: η συντήρηση.
1: Δεν λέω ότι έχουμε...
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ σκέφτομαι πολλές φορές αυτά τα αποτελέσματα του τουρισμού. Γιατί καλώς υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και όλα τα σχετικά, υπάρχουν όμως και παρενέργειες. Και η υγειονομική παρενέργεια, ξέρετε, είναι μία από αυτές. Γιατί τόσες χιλιάδες κόσμος το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, μόνο ο βιολογικός που δεν αντέχει να λειτουργήσει, έτσι.
1: Εννοείται ότι δεν είναι όλα τέλεια. Εννοείται ότι δεν τα ωραιοποιούμε. Εννοείται ότι δεν τα στογγυλοποιούμε.
0: Εγώ πάντως χτες διάβασα και σε σχολεία της Κρήτης ότι είχαν προβλήματα με ψήλους. Σε τουριστική περιοχή και αλλού δηλαδή. Και αυτό το αποδίδω και στην μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και στο ότι δεν προλαβαίνουμε κάποια πράγματα, ξέρετε, να τα κουμαντάρουμε στον τουρισμό.
1: Όχι, τα κουμαντάρουμε και είχαμε προβλέψει και τον εργολάβο μας και τα συνεργεία μας και τις προσλήψεις μας και στον εγχρωματισμό μας και έχουμε προσλάβει και προσωπικό.
0: Για τα υγειονομικά, δεν το πάω ότι δεν είναι βαμμένα τα σχολεία. Για το υγειονομικό, θεωρώ δηλαδή ότι.
1: Για το υγειονομικό, ακούστε με.
0: Το υγειονομικό κομμάτι.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα να μεταφέρω τις ευθύνες. Η Ζάκυνθος είναι μία ενιαία. Ζάκυνθος. Εάν κάθε φορά λέμε δεν φταίω εγώ, ποιο είναι στην περιφέρεια, δεν φταίει η περιφέρεια, ποιο είναι στο Δήμο, καταλαβαίνετε ότι αυτά
0: δεν είναι σωστό αυτό.
1: Και δεν γίνονται προβλήματα.
0: Δεν είναι σωστό και πρέπει όλες οι πλευρές να δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο για να λύνουν τα προβλήματα και να ανταγωνιζόμαστε με την καλή έννοια εκεί.
1: Ωραία. Και όποιος μπορεί να βοηθάει τον άλλο φορέα.
0: Ναι.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι ενιαία. Για τις Ζάκυνθο θα αγωνιζόμαστε, για τις Ζάκυνθο θα πρέπει να αγωνιζόμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν, μακάρι να μην τους ξαναδούμε τους ψήλους εκεί, αλλά πρέπει και οι κάτοικοι να έχουν το νου τους και τα ζώα τους εκεί, τα γατιά τους, τα σκυλιά τους. Υπάρχει σκόνη, ειδικοί και τα ψεκάζουν και αποπαρασιτώνονται. Από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας με αυτή την έννοια για τα παιδιά.
1: Εννοείται ότι έχουν ενημερωθεί και έχουμε βγάλει και ένα οδηγό στο Δήμο που μοιράστηκε στους μαθητές σήμερα για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν στο σπίτι τα παιδιά ενημερώνοντας τους γονείς. Ενημέρωσε και το τοπικό συμβούλιο. Οπότε νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα τα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εκεί που ψεκάζετε και μέσα στις αίθουσες.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι, οπότε
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχει θέμα να μπαίνουν τα παιδιά
1: δεν
0: έτσι. Γιατί μας είπαν ότι δεν κάνει, πρέπει να περνάνε τρεις
1: φορές. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι μιλάνε. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι σήμερα έχουμε αυτό την εξέλιξη του κινητού και τρομοκρατούμε, δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Τρομοκρατούμε γονείς, τρομοκρατούμε. Ο καθένας αυτό το διαβάζει. Έχουμε γίνει καταρχάς όλοι οι φτηνίατροι, έχουμε γίνει όλοι οι γιατροί, έχουμε γίνει όλοι οι επιστήμονες.
0: Στο Facebook έχουμε γίνει και αστροναύτες όλοι.
1: ο καθένας ό,τι δηλώνει είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρετε και το έχετε ζήσει χρόνια και το ζούμε. Λοιπόν, σας ενημερώνω λοιπόν να ακούσουν και οι ακροατές σας, αλλά και οι γονείς, ότι δεν ψεκάστηκε μέσα η αίθουσα. Σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Τις ημέρες που είχαμε ψεκασμό στις αίθουσες, την άλλη μέρα τρεις καθαρίστριες, επί τέσσερις μέρες, μια εβδομάδα, έκαναν απολύμανση όλου του χώρου. Έχουν βγάλει δελτίο τύπου, το οποίο σας αποστείλει τις φορές που. Και θα ξαναβγεί πάλι να ενημερωθείτε και να έχετε και εσείς ενημέρωση αλλά και αγρότες.
0: Ωραία. Θέλω πριν κλείσουμε, υπάρχει τίποτα άλλο για άλλα σχολεία που πρέπει να μας πείτε ή που είναι στα σκαριά, κάτι που ετοιμάζετε, κάτι που εξετάζετε?
1: Εκείνο που εξετάζουμε και είναι ότι έχουμε κάνει στη βάση μας να γίνει έλεγχος τώρα του σκαυστήρα, την παίρνουμε στο χειμώνα,
0: ναι,
1: και τα κλιματιστικά μας. Στην βάση μας για τη γραφική ύλη είναι σε ισχύ, ετοιμάζουμε τη νέα σύμβαση, η οποία μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύω θα την αναλάβουμε, να δημοπρατήσουμε για γραφική ύλη. Τα καθαριστικά μας υπάρχουν, η προμήθεια στο πετρέλαιό μας είναι καθοποιημένη. Έχουμε προβεί και στην προμήθεια κάποιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάποιων φωτοτυπικών για να καλύψουμε ανάγκες που μας έχουν στείλει σχολεία. Αλλά σας ενημερώνω και σας λέω ότι ξαφνικά όλοι θέλουν από κάτι. Γιατί, θα σας πω γιατί. Για τη διαχείριση πλέον και τα χρήματα ήρθαν στο Δήμο. Εάν είχαν σχολικές επιτροπές και λειτουργούσαν οι σχολικές επιτροπές στα σχολεία, ο κάθε διευθυντής θα έκανε τα έξοδά του με φιδό. Τώρα λοιπόν που σου λέει ότι θα έχει τα λεφτά ο Δήμος, η τράπεζα είναι εκεί, άρα τα θέλουμε όλα.
0: Ναι. Έχουμε καμία εξέλιξη με το δεύτερο δημοτικό? Πρέπει να πιέσουμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
1: Έχουμε,
0: με το δεύτερο δημοτικό, εκεί με το κτίριο, ξέρουμε τίποτα?
1: Με το δεύτερο δημοτικό προχωράμε στη διαδικασία για την αγορά του οικοπέδου.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω όμως κάτι.
0: Καμίνια αυτό που είναι.
1: Θα πρέπει άμεσα, έχει ενημερωθεί ο Δήμαρχος, έχει ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε πώς θα βρούμε χρήματα να δώσουμε τη μελέτη για τρία σχολεία στη Ζάκηθο, για τη Δεματούσα, το δεύτερο δημοτικό και το πέμπτο δημοτικό, σε μελετητικό γραφείο, για να μην μιλάμε με αέρα.
0: Ναι, να μας βοηθήσει το Υπουργείο.
1: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν υπάρχει ένας φάκελος. Τα οικόπεδα μπορεί να υπάρχουν. Φάκελος για να πάμε να ζητήσουμε λεφτά. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε μια μελέτη να φτιαχτεί. Και το ξέρετε, το ακούσατε και το έχετε ακούσει και αυτό.
0: Για όλα τα έργα, το ξέρουμε και εκεί είναι το άγχος μας πάντα.
1: Των κυβερνητικών, οι εξαγγελίες της κυβερνήσεως, των υπουργών.
0: Ναι. Ποια
1: είναι ότι το 10% του συνολικού προπολογισμού του έργου πρέπει να είναι μελέτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σκεφτείτε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Εγώ σκέφτομαι να ζητήσουμε βοήθεια από το εκάστοτε Υπουργείο, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχει Ζάκηθος εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία, εκτός αν πάρουμε από κάποια γραφεία.
1: Δεν υπάρχει Ζάκηθο να δημοπρατήσουμε, να κάνουμε ανοιχτό διαγωνισμό για μελέτη. Να τελειώνει αυτή η ιστορία και να έχουμε εργαλεία να διεκδικήσουμε.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο, γιατί ξέρω ότι κάνετε διαδρομή μεγάλη. Την καλημέρα και από εμάς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Είμαστε διάθεσοι σας και συγγνώμη κάποιες φορές που...
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Όλοι έχουμε βαρύ πρόγραμμα πια στη ζωή μας.
1: Δεν είναι θέμα βαρύ προγράμματος. Καμιά φορά είμαστε σε συζήτηση και κόβουμε τη συζήτηση για να μιλήσουμε στο κινητό και δείχνουμε κάποια απέχθεια στους συνομιλητές μας.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο, το καταλαβαίνω. Και εγώ τα κάνω εκπομπή πολλές φορές. Λέω, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω. Υπάρχουν τέτοια θέματα, αλλά τέλος πάντων, να υπάρχει καλή χημεία και καλή συνεννόηση, νομίζω ξεπερνιούνται όλα αυτά.
1: Λοιπόν,
0: τις καλημέρες μας. Έγινε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έγινε. Καλή συνέχεια. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Νίκος Ακτύπης, που είναι και υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά και τα σχολεία, ήταν μαζί μας μέχρι τώρα και κουβεντιάσαμε βασικά για το σχολείο του Αγίου Λέοντα εκεί με τους ψήλους. Ρωτήσαμε και για το δεύτερο δημοτικό. Ήταν πάλι εκεί σήμερα, μας είπε πάνω, για να δει εκεί τι συμβαίνει. Και θα υπάρξει και μια έτσι συνεργασία με τους περίκους, όσους έχουν σπίτια και κοτέτσια και ζώα εκεί γύρω-γύρω, ώστε να χρησιμοποιηθούν φάρμακα για να ψοφήσουν οι ψήλοι και να σταματήσουν τα προβλήματα εκεί στον Αγίο Λέοντα.
2: Εμείς 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Εμείς 91,8 στα FM.
2: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και να σας παρουσιάσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, αφού σας πούμε ότι μάθαμε και για ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη της Ζακύνθου. Μίλησαμε με την αστυνομία μας, πάντως δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και ως εκ τούτου καλό είναι η οικογένεια αυτή να τα βρουν μεταξύ τους και να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Διονύση Κλάδη, από το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης εδώ στο Δήμο της Ζακύνθου, να δούμε θέματα έτσι, σοβαρά που μας απασχόλησαν τα τελευταία 24 ώρα. Καλημέρα, κύριε Κλάδη.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
2: Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από το θέμα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που τη ζητούν επιτακτικά όλες οι παρατάξεις. Ο Δήμαρχος είναι στο γραφείο του τα τελευταία 24 ώρα, έχει βγει εκεί από το νοσοκομείο που είχε πάει. Και να ρωτήσω γιατί δεν συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτάκτως.
3: Αυτό, ναι, το είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο τώρα επικαλεστήκανε το. Ενώ πρώτα ήταν, το έλεγε και ο κώδικας εκεί λειτουργίας. Τώρα επικαλεστήκαν αυτό ότι ο κώδικας λέει δεν το θεωρεί υποχρεωτικό και αν θέλει ο Δήμος κάνει.
2: Δηλαδή, μπορεί να μην το λέει ο κώδικας, αλλά όταν είναι απέτηση της κοινωνίας να γίνει ενημέρωση για κάποια σοβαρά θέματα του νησιού, δεν κοιτάμε το γράμμα του νόμου, ούτε τι λέει η τάδε παράγραφος του κώδικα.
3: Είδατε, αυτό λέει, αν είναι δυνατό τώρα, το λέει, δεν το λέει ο κώδικας, ζητάει όλη αντιπολίτευση, γίνεται ένα θέμα που συζητιέται στο ίδιο Ζάκη τώρα τόσο καιρό, και ζητάει όλη αντιπολίτευση και ο κόσμος έχει ερωτήματα και επικαλούνται τον κώδικα και λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο. Τι άλλο θέλει να δει, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι αυτά που γίνανε στο έργο εκεί είναι απαράδεκτα και μιλάμε και για συγκάλυψη ότι προσπαθούν να κάνουν. Γιατί αυτό φάνηκε τη στιγμή που αρνιούνται να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο μόνο και μόνο και από αυτό.
2: Ναι.
3: Φαίνεται ιδιαίτερα. Το πώς το έχουν
2: Επιμένω πάντως εγώ, δεν μας ενδιαφέρει ο κώδικας. Επί της παρούσης του υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Υποχρεούνται να λογοδοτήσουν στο λαό. Γιατί εκεί λογοδοτούν οι πολιτικοί. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνο που θα πει ο Δήμαρχος και που θα κάνετε στις ερωτήσεις είναι για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και ειδικά ο κόσμος εκεί στα βουνά που δεν έχει νερό. Και για χρόνια μας ταλαιπωρεί το νερό στη Ζάκυνθο, το ξέρουμε όλοι. Όχι ότι εμείς έχουμε στην πόλη νερό, αλλά το νερό έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτι έχουμε. Εσείς δεν έχετε τίποτα εκεί στα ορεινά.
3: Μέσα στα τόσα απαράδεκτα που κάνει το διευθυντήριο του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και αυτό το ότι δεν συνεδριάζει να ενημερώσει, να απολογηθεί.
2: Είναι ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερωτικό.
3: Ναι, αυτό δείχνει ενοχή. Πέρα από το ασέβεια στον κόσμο, δείχνει και ενοχή.
2: Για ένα θέμα, κύριε Κλάδη, ειλικρινά πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω κατά πόσον εσείς έχετε στέρνες στο σπίτι σας και τι άλλο έχετε. Φανταστείτε όλο τον κόσμο που το καλοκαίρι πληρώνει αδρά και πρέπει να αγοράζει εμφιαλωμένα που ο καθένας μπορεί να μην έχει. Να μην του φτάνει ο μισθός του για να πάρει εμφιαλωμένα κάθε μέρα. Να μην του φτάνει ο μισθός του να πάρει υδροφόρα, να γεμίσει όταν έχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτά δεν τα σκέφτεται κανείς σε τούτο το νησί, ειλικρινά.
3: Κυρία Ξενόπου, τεράστιο να μην πηγαίνουμε τόσο παλιά, αλλά από όταν γεννήθηκα το θέμα με το νερό, θυμάμαι. Με αγώνες, με ιστορίες, φτιάξαν ένα δίκτυο το οποίο ήταν μία-μία-μία αντεσολίνες, αρρώστηκε ο κόσμος, ποτέ δεν δούλευε.
2: Πότε γεννηθήκατε, αν επιτρέπετε, γιατί να σας πω γιατί ρωτάω, γιατί εγώ που έχω και γενέθλια αύριο και γεννήθηκα το 63, έχω να σας πω ότι θυμάμαι την παλιά εποχή είχαμε νερό και στην πόλη και στο χωριό που πηγαίναμε, είχαμε το πηγάδι, το νερό είχε νερό πεντακάθαρο και για όλους εκεί τα πηγάδια. Δεν ξέρω σήμερα πώς καταντήσαμε. Έτσι, και να μυρίζει λίματα το νερό παντού.
3: Τι στέρνες και είχε. Ο κόσμος είχε πάρει τα μέτρα του και είχε αυτό το νερό. Δεν χρειάζεται να βάλει την ποσότητα από το ιδόρα, αλλά υπήρχε. Τέλος πάντων, είναι απαράδεκτο και αυτά που γίνονται σήμερα. Αυτά τα παλιά καλά κακά περάσαν. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα, αυτή η κοροϊδία που γίνεται με αυτό το δίκτυο, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, αυτή η κοροϊδία που συνεχίζει να γίνεται. Εγώ περνάω κάθε μέρα από εκεί και χθες πέρασα. Ναι. Συνεχίζει να γίνεται αυτή η κοροϊδία ότι δουλεύουν και απλώς χώνουν. Τα χαντάκια, καλύπτουμε τα χαντάκια, ρίξουμε και λίγο πετό από πάνω και αυτό είναι όλη η ιστορία. Βέβαια, πιθανό ο τρόπος που το λειτουργούν και το τελειώνουν, πιστεύω, αυτοί που τους δίνουν τις εντολές βέβαια, για να το τελειώσουν με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι έχουν στο νου τους, πέρα από το ότι σου λέει θα το δουλέψει κάποιος άλλος, αλλά αυτό το τρόπος που το προχωρούν δείχνει ότι δεν έχουν σκοπό ποτέ να το λειτουργήσουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό το έργο με τον τρόπο που γίνεται και τυχώνονται οι σωλήνες και πέφτει ένα πετό από πάνω και θα θεωρηθεί λήξα το θέμα.
2: Να σας πω, ακόμα συνεχίζουν δηλαδή το έργο, το υλοποιούν, ναι.
3: Ναι, ρίχνουν πετό επάνω στα χαντάκια εκεί που βάλανε τις σωλήνες.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Τι να σας πω, εγώ το έχω πει
2: και εγώ πάνω στα βουνά να δω κάποια μέρα.
3: Εγώ τι να σας πω, εγώ το είπα και το ξαναλέω και δημόσια, ότι είναι τέτοιο δηλαδή, τέτοια τσαπατσουλιά που πιστεύω ότι σε κάποια σημεία είτε τις σωλήνες δεν έχουν βάλει μέσα. Τι να σας πω, να σας πω όταν συνδέαν το άλλο νερό που παίρναγε εδώ από κερί προσβολή, εδώ μπροστά από το μέραν από τη δουλειά μου, 3-4 σωλήνες την ημέρα βάζανε, συνδέανε μεταξύ τους. Και εκεί σε μία μέρα τι είχαν συνδέσει όλοι. Μία σύνδεση. Που κοροϊδευτικά το λέω, μονοτική ταινία το θεωρώ ότι ήταν. Κολλάνε τις σωλήνες με αυτό το σκέλος. Είναι δυνατό πως θα λειτουργήσει.
2: Θέλουν πρεσάρισμα οι σωλήνες, γιατί άμα είναι χάλια κολλημένες θα σπάσουν, θα σπάσει μετά ο δρόμος. Θα πρέπει να βρούμε άσφαλτο να φτιάξουμε το δρόμο. Γενικώς θα πρέπει να χαλάσουμε λεφτά από εκείνα που δεν έχουμε πια.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να λειτουργήσει. Το υπογράφω που λέει όπου θέλει. Αυτό το έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Απλώς το κάνουν για τους λόγους που έχουν αναφερθεί. Για να συγκαλύψουμε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει. Ας έχει τα κότσια κάποια υπηρεσία να έρθει, να ελέξει, να σκάψει σε δύο σημεία και να ελέξει τι έχει γίνει.
2: Μήπως θυμάστε ποιος είναι επιβλέπων μηχανικός αυτού του έργου, μήπως.
3: Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Με έπρεπε να κοιτάξω τον εργολαβία να δω, γιατί να μας ενημερώσω. Επίσης η διαχειριστική αρχή δεν μας έχει ενημερώσει. Θα σας πω γιατί το λέω, κύριε Κλάδη. Καταρχάς, ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να είναι εκεί την ώρα που φτιάχνετε το έργο και να περνάει τακτικά. Να μην είναι κάθε μέρα, αλλά πρέπει να πηγαίνει συχνά εκεί να βλέπει την πορεία του έργου και πώς φτιάχνεται. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, εκεί είναι η διαχειριστική αρχή είδων ήλθων και. Πώς το λέει η παροιμία, ήλθων, είδων και απήλθων. Και πόρισμα δεν έχουν βγάλει, πότε θα το βγάλουνε.
3: Αταργία περιμέναν η επιτροπή αυτή, ήταν 2-3 μέρες τη Ζάκη από ό,τι είχα ακούσει, και περιμέναν να καλύψουν τις σωλήνες για να πάνε να κάνουν έλεγχο. Δεν είναι αυτό, δείχνει που λέτε επιβλέπων μηχανικών. Αυτό το έργο δείχνει ότι γίνεται με έναν τρόπο. Όπου δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει έλεγχος από πουθενά. Αυτό ο τρόπος.
2: Εντάξει,
3: ο τρόπος
2: άμα που δεν θέλουμε, προφανώς δεν γίνεται τίποτα σε αυτό το κράτος. Όταν θέλουμε να το βουλιάξουμε το κράτος, αυτό που ζούμε, θα το βουλιάξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν φωνάζει όλος ο Ζακυνθινός λαός τώρα για αυτό το έργο, έχουν αγανακτήσει, ξέρετε, οι Ζακυνθινοί για το θέμα του νερού.
3: Θα δείτε το τι γίνεται. Πήγε μία μέρα ένας δημοτικός σύμβουλος. Αλλά ο Δήμας πρέπει να είναι κάθε μέρα εκεί. Πήγε μία μέρα ένας δημοτικός σύμβουλος και από την περιφέρεια εγώ ρίχνω ευθύνες, γιατί το έργο είχε ξεκινήσει από την περιφέρεια και αυτή πέρα βρέχει, ας πούμε. Εντάξει.
2: Και στα περιφερειακά κάθε λίγο ερωτήσεις γίνονται πέρα βρέχει, όπως το είπατε. Ναι.
3: Γιατί λέμε και ο Δήμος, βέβαια, έχει την κύρια αυτή, γι' αυτό το υλοποιεί τώρα. Αλλά η περιφέρεια δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί προχτές απολογιόταν ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν επέρασε ένας να δει, ρε παιδιά, τι κάνουν αυτοί. Επομένως, έχουν με άλλο τρόπο, φαίνεται, και ενημερώνουν. Πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω, θέλω και κάτι εγώ ακόμα, αν ξέρετε. Αυτή η διαχειριστική αρχή δεν θα μας ενημερώσει. Πού θα ενημερώσει, ποιον θα ενημερώσει. Στη ΖΑΚ δεν θα στείλει κανένα χαρτί. Να μάθουμε επιτέλους τι γίνεται. Και το λέω, ξέρετε, και εγώ με αγανάκτηση, γιατί τα θέματα του νερού τα δουλεύω δημοσιογραφικά 40 χρόνια τώρα. Ειδικά για τα ορεινά, κύριε Κλάδη.
3: Εγώ το λέω και για να τους προκαλέσω και λέω, τι να ενημερώσει. Ήρθαν όταν τα χαντάκια είχαν σκεπαστεί με χώμα, βέβαια, όχι με τον πετό τώρα που βάζουν. Σωλήνα δεν είδαν τα μάτια τους. Αυτοί που δεν ήταν, τι να ενημερώσει, πώς έγινε το έργο. Όταν ήρθαν, πιθανό αυτοί ήρθαν για να δουν η αρμοδιότητά τους, θα πούνε ότι είναι πιθανό, δεν ξέρω. Μακάρι να είναι αλλιώς. Πιθανό η αρμοδιότητά τους θα πούνε ότι εμείς ήρθαμε να δούμε αν είναι σκεπασμένα τα χαντάκια, αλλά να έχει μπει σε αυτό το στάδιο. Έχουν δει πως έχουν πάει οι σωλήνες. Έχουν δει τι έχει γίνει, τι υπόστρωμα έχει γίνει. Έχει δει κανείς, καμία υπηρεσία έχει δει. Δεν έχει δει.
2: Ναι. Το θέμα είναι να το έργο, αφού πληρώθηκε κιόλας, να λειτουργήσει. Όχι να τα ξυλώσουμε και πάμε πάλι από την αρχή να ψάχνουμε να βρίσκουμε εκατομμύρια από αυτά που δεν έχουμε πια στην Ελλάδα. Ναι. Ή μάλλον έχουμε για τους λίγους.
3: Έγινε ένα έργο που ήταν, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι για τα αναφέρεται Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρια, Ηλιός. Είναι για όλη την ορεινή περιοχή.
2: Φτάνει και μέχρι τη Βολήμα, υπάρχει. Δηλαδή.
3: Ναι, αυτό στον Αηλίο απλώς θα συνδεθεί με τον αγωγό που πάει τώρα για Βολήμα.
2: Ναι, που έρχεται από την εξωχώρα, εκείνος που έχει φτιαχτεί εδώ και χρόνια.
3: Ναι, αφορά όλη την ορεινή περιοχή.
2: Μάλιστα.
3: Το καταλάβατε.
2: Ναι, Το καταλάβαμε και λέμε ότι τι πρέπει να γίνει για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή την απορία.
4: Δηλαδή αυτό το. Ναι, και τι άλλο πρέπει να γίνει.
2: Θέλουμε και εμείς ενημέρωση. Όχι γιατί ο Δήμαρχος, ξέρετε, κάνει επιλεκτικά ενημέρωση στα μέσα εκείνα που θέλει. Είναι πόσο Μητσοτάκης πάει στο Sky, να καταλάβετε ένα πράγμα. Έτσι κάνει και ο Δήμαρχος εδώ. Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση, ενημέρωση για να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
4: Εγώ μου είχαμε εντύπωση αυτή η τρομερή περιφρόνηση που κάνουν του κόσμου. Δηλαδή τόση αυτή η αδιαφορία, τόσο δεν υπολογίζουν τίποτα, τόσο δεν σέβονται τίποτα.
2: Ζούμε σε εποχή πολιτικού παχυδερμισμού.
4: Ναι, πιθανό από κάπου όμως, από κάπου έχουν αέρα, από κάπου έχουν κάνει.
2: Από πάνω, από την κορυφή έχουν αέρα. Ο αέρας από εκεί περνάει, από την κορυφή.
4: Γιατί μου λένε μερικοί, λέει, θα έρθει ο Ευρωπαϊκός, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, θα έρθει ο ένας, θα έρθει άλλο. Είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να έρθει, κυρία Ξενοβού.
2: Εδώ δεν ήρθανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνανε τίποτα. Ήρθανε, δηλαδή κουνήσανε το δάχτυλο και οι αγρότες τα λεφτά τους δεν τα έχουν πάρει. Τα κλεμμένα εκείνα που τα πήραν οι φραπέδες και οι λοιποί συγγενείς.
4: Είναι άλλες, ένα έσχος.
2: Το παραλληλίζω γιατί με αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έπρεπε να είχε συνθέμελα η Ευρώπη κουνηθεί, τι έγινε τελικά, τίποτα.
4: Ναι, κυρία Ξενοβού, όμως αυτό γίνεται. Γι' αυτό εγώ λέω, ας πούμε, ότι το έργο αυτό, για παράδειγμα, ή τους ψήφους που θα πούμε σε λίγο, το κάνουν επίτηδες. Έρχομαι να πω το κάνουν επίτηδες, γιατί η Ευρώπη το κάνει επίτηδες. Μοιράζει τα εκατομμύρια στους κλέφτες και ο κόσμος που τα δικαιούται ή ένα έργο που πρέπει να γίνει σωστά δεν ελέγχεται και δεν γίνεται. Εις γνώσεις τους μοιράζει τα εκατομμύρια σε κλέφτες και σε απατεώνες. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Τι κάνει, για σε έρθει ένα έργο να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερηβόητη που λέει ότι προσέχει τα χρήματά μας ή μας δίνει χρήματα δικά της και λέει, δεν λέει ότι είναι και του κόσμου και του λαού. Ας έρθει λοιπόν να ελέγξει ένας επί της ουσίας, αλλά όπως το λέτε, εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τόσο χοντρή ιστορία.
4: Ναι. Έγινε τίποτα.
2: Διότι ήταν πολύ μεγάλη πατέντα αυτή που βρήκαν με τα βοσκοτόπια. Να έχω εγώ, ας πούμε, να είμαι στην Κρήτη και να έχω βοσκοτόπι στον Εύρο, για φανταστείτε.
4: Έμορο.
2: Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λίγο στο σχολείο, γιατί το χωριό σας έχει προβλήματα τελευταία. Υπάρχουν ζώα εκεί κοντά, υπάρχει θέμα, ας πούμε, γενικά, σταυλισμένων ζώων ή αδέσποτων.
4: Κοιτάξτε, κύριε Ξενοβού, ζώα υπάρχουν και παντού. Και ο καθένας έχει, και εγώ εδώ στη δουλειά μου έχω σκυλιά και αυτά. Δηλαδή, στα άλλα χωριά δεν υπάρχει, γιατί έχουν στηριχτεί. Ήταν κάμποσες γάτες μαζεμένες και
2: αυτά εκεί πέρα. Αυτό μας είπαν, ναι.
4: Σε όλα τα χωριά δεν είναι γάτες και σκυλιά. Απλώς το πράγμα εκεί, ενώ ξέρατε πριν ένα μήνα σχεδόν προτού ότι υπήρχαν ψήλοι, δεν έγινε κάποιο προληπτικός ράντισμα.
2: Πιο συχνά, ίσως.
4: Να πιο συχνά, έγκαιρα, προπάντο έγκαιρα, καταλάβετε.
2: Ναι. Δηλαδή, ναι, να σκοτωθούν και τα αυγά και ό,τι άλλο υπήρχε.
4: Υπάρχει,
2: ναι,
4: πουθενά που να μην είναι σκυλιά. Δεν υπάρχει. Και βεβαίως είναι και ότι είναι πολλά αδέσποτα και κυκλοφορούν και κάνουν και τεράστιες ζημιές εδώ σε ζωντανά και αυτά.
2: Ναι.
4: Το χειμώνα προπάτως που γεννιούνται εκεί τα αρνιά τα κατοίκια. Αλλά δεν είναι όμως αυτό, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε. Αυτοί στέκονται ότι είναι πολλές γάτες. Ας έρθουν, εάν ραντίζανε οι γάτες και να είναι γεμάτες ψήλους, θα έχει εξαφανιστεί. Είναι γελίο να λέμε τώρα. Ήρθε ψες όλο το μισό δημοτικό συμβούλιο και δεν τρέπονται. Το λέω ξεκάθαρα, ήρθε ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο και δεν μπορεί να λύσει ένα θέμα 20, ένα μήνα τώρα, 20 μέρες. Και πρέπει να δείτε σε τι κατάσταση είχα πάει με τον Κωνσταντίνο σήμερα περιοδία εδώ στο σχολείο. Να δείτε πού έχουν πάει τα σχολεία, τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Και μπορεί να το δεις αυτό να είναι ένα μήνα που λέει εκεί πέρα. Είναι βέβαια που θα πιάσει χειμώνας από ό,τι φαίνεται. Και αυτά θα ψηλοθάβω.
2: Είναι το πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα και το κοινοτικό γραφείο, μας είπαν. Τι, δεν είναι?
4: Ναι, δύο χωριστές. Μιλήσαμε με τη διευθύντρια. Τρεις τάξεις, τέσσερες είναι μαζί όλες σε μία αίθουσούλα και κάνουν μάθημα. Όλες οι τάξεις κάνουν. Τι κάνουν, τίποτα δεν κάνουν. Είτε προάβλιο, βγαίνει διάλειμμα και τα φυλάνε. Μπα και βγει, γιατί τώρα το κοινοτικό γραφείο είναι και μέσα στον δρόμο. Θα έχουμε και κανένα τύχη. Είναι έσχος. Είναι απίστευτο πράγμα τώρα να μην καταφέρουν να πολεμήσουν. Του ψήλους που ήθελε μια μεθοδική. Απλώς δεν ραντίσανε τις πρώτες μέρες. Πήγανε και ραντίσανε Τρίτη, Τετάρτη, δύο μέρες πρωτού αρχίνει ο αγιασμός και μετά είχε παραγίνει. Μετά ανοίξανε το σχολείο πάλι και δεν νομίζανε ότι τελείωσε το σκηνικό. Και πήγα εγώ σήμερα εκεί, μπήκαμε στο προάβλιο του σχολείου και είχε ψήλους.
2: Μάλιστα.
4: Πότε δηλαδή θα λήξει αυτό με το λαρατήσιο
2: σήμερα? Θέλει συστηματική δουλειά. Είναι αυτό που λέμε και για τα ποντίκια. Θέλει συστηματικά εντομοκτονία και μειοκτονία στη Ζάκυνθο, γιατί με τόσο τουρισμό, τόσα σκουπίδια, τόσες βρωμιές, δεν γίνεται για να το καταπολεμήσουμε το πρόβλημα. Θέλει συστηματικά.
4: Τώρα, να πεις τώρα, δηλαδή είναι απαράδεκτο. Σε ένα σχολείο, εγώ δεν λέω ότι είναι. Δηλαδή τα ποντίκια για παράδειγμα είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα γιατί δεν έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά ένα σχολείο σε ένα περιορισμένο χώρο να παλεύει ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο. Θα έπρεπε να ντρέπονται, να παλεύει ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο με τις υπηρεσίες του και να μην μπορεί να λύσει το πρόβλημα να κάνουν τα παιδιά σχολείο. Είναι δυνατό αυτό το πράγμα της σημερινή εποχή.
2: Και με τα ποντίκια είναι σοβαρό. Φανταστείτε να κάνουν μάθημα τα παιδιά και περνάνε τα ποντίκια με σπουδάξει.
4: Βεβαίως. Αφού δεν μπορούν να λύσουν με τους πέντε εκεί του ψήλου που είναι στο προάβλιο του σχολείου. Δεν λέω βέβαια, έπρεπε να έχουν ρατήσει και λίγο πιο έξω σε μια κάνα δύο σπίτια που είναι εκεί και λίγο ένα χωράφι. Απλό πράγμα είναι. Θα ρατήσαν τρεις φορές, αλλά εδώ και 20 μέρες όταν τους το πρώτο ενημερωθήκανε, να ξέρετε ότι να μην πω κοροϊδεύαν, είπαν δεν αδειάζουμε να έρθουμε, θα δούμε. Δηλαδή το θεωρήσαν εντελώς περιττό και γι' αυτό τον λόγο έγινε αυτό το πρόβλημα που έγινε. Τα άλλα ας τα αφήσουν. Ήρθαν χθες όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουν τι. Και ψιλοαπηγήσανε κιόλας ότι θα πάνε τα παιδιά στη Βολήμα. Καταλάβατε.
2: Κακό είναι αυτό. Είναι κακό να πάνε προσωρινά σε ένα άλλο σχολείο.
4: Δεν θέλω να πω, δηλαδή έχουν σκοπό ή θα πάνε και στις αίθουσες που τα πήγανε όπως γίνεται με τις προκάτω αίθουσες κάτι και λένε προσωρινά και το προσωρινά γίνεται μόνιμο.
2: Ναι, είναι το ουδέν προσωρινότερο του μόνιμου, πώς το λέει στην Ελλάδα, πάρει μία. Ναι.
4: Μιλάμε, δεν ξέρω, ειλικρινά, εντάξει, ανακατεύω όπως είναι τα κοινά και βλέπω εντάξει, την περιφρόνηση γενικά στα προβλήματα του λαού. Αλλά στην ορεινή περιοχή τώρα μιλάμε κάτι με αυτό με το νερό. Κάτι με... Δείχνει ότι απευθύνονται σε κάποιο κόσμο που είναι εξωπραγματικό. Δεν θέλουν να τον βλέπουν.
2: Αυτά τα προβλήματα, επειδή τα συζητάω και εγώ τώρα 40 χρόνια στη δουλειά, έχω καταλήξει ότι δεν θέλουμε να τα λύσουμε και διαφορούμε. Διότι αν μια αρχή, μια εξουσία θέλει να ασχοληθεί με ένα θέμα, προς Θεού αν δεν μπορεί να το λύσει στον 21ο αιώνα, έτσι. Είναι δεδομένο ότι μπορεί, αρκεί να ενδιαφερθεί σοβαρά για τον κόσμο.
4: Δεν θέλουν, δηλαδή έρχεσαι και λέει γιατί χαζή δεν είναι. Δεν θέλουν. Όταν σας λέω για το νερό, αφού ίσως είναι συμπιτές, δύο χρόνια κοροϊδεύανε, δεν το προχωρήσαν. Να πούνε αφού ζωρίστηκε το πράγμα ή ξέρω εγώ πήραν απόφαση πες να το φτιάξουν γιατί το θέλανε βέβαια γιατί ξεσκεπαστήκαν. Ναι. Να πούνε ρε παιδιά, οι σωλήνες είναι εκεί, το ένα είναι εκεί. Αντί να γίνει σε μια εβδομάδα, βέβαια είναι για κάλυψη εκεί. Να γίνει σε ένα μήνα, αλλά να γίνει ένα έργο σωστό. Να γίνει αφού υπήρχαν, δεν είναι να πει. Θα έπρεπε να κάνουν καινούριες μελέτες, καινούριες σωλήνες. Οι σωλήνες υπήρχαν μέσα στους δρόμους παρατημένες. Και για πέντε φορτηγά, ας πούμε, που πρέπει να πάει υπόστρωμα κάτω για 10, που θέλει να είναι, που δεν είναι 10 σε όλη τη διαδρομή, πετάξαν τις σωλήνες απάνω στις πόντες με τα βράχια στον αέρα. Αυτό δεν πρέπει να λειτουργήσει ποτέ.
2: Θα σπάσουν οι σωλήνες αυτοί.
4: Αυτό δεν είναι ανικανότητα. Αυτό δεν είναι ανικανότητα. Είναι ότι δεν θέλουν. Για κάποιο λόγο δεν θέλουν. Ξεκάθαρα.
2: Λοιπόν, εμείς αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται, πώς θα το καθυστερούν. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, κάποια ώρα πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
4: Κάποια στιγμή θα κάνουμε, να σου πω τι θα κάνουμε, τι απαντήσεις θα δώσουμε.
2: Θα κλείσουν πρώτα τα χαντάκια, το ξέρουμε. Αλλά και πάλι βάλουμε... ισχύει το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο.
4: Θα βάλουν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε είτε ερώτηση, να βάλουμε, είτε να βάλουμε κάποιο θέμα. Με το ζόρι κάπως μπορεί να τα αναφέρουμε εκεί. Νομίζετε, δεν θα δεχτούν να συζητηθεί. Καταλάβετε. Αυτό θα κάνουμε.
2: Πάντως η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις, να ξέρετε. Μετά από όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχει κάνει η αντιπολίτευση, η κοινή γνώμη ζητά απαντήσεις. Πώς θα γίνει.
4: Η κοινή γνώμη πρέπει να τα βγει από τον καναπέ που λέμε για να ξεκινήσει.
2: Συμφωνούμε σε αυτό. Γενικά πρέπει να βγει από τον καναπέ, κάνει καλό, κακό. Βέβαια, εντάξει, έχει προβλήματα ο κόσμος, κύριε Κλάδη. Ο καθένας από εμάς βλέπει δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Όλοι αλλά αν δεν σηκωθούν από τον καναπέ, δεν θα βρεθεί άκρη και αυτό αφορά όλους τους. Έτσι. Ναι, συμφωνούμε.

0: Είχε γίνει κάποια κινητοποίηση, εντάξει, παράσταση ήταν, δεν ήταν για κινητοποίηση.
1: Για το νοσοκομείο, ναι.
0: Για το νοσοκομείο.
1: Καλώς έγινε.
0: Όλα δεν μας λένε ότι βαίνουν καλώς. Αν ο κόσμος θεωρεί ότι βαίνουν καλώς.
1: Καλώς έγινε η κινητοποίηση, είπα εγώ. Δεν βαίνουν καλώς. Δεν βλέπετε τι έγινε στην Αθήνα και τι κύκλωμα. Έτσι το βάζω, ξέρετε, και το κολλάω δίπλα στο θέμα του νοσοκομείου, γιατί είναι σχετικό. Και έγινε τώρα ντόρος επειδή πέθανε ένας επώνυμος. Αν πήγαινα εγώ ή εσείς, δεν θα το μάθαινε ποτέ κανείς, πούμε, και πέθανε. Αυτό ακριβώς. Και όχι, και βγαίνει τώρα στην επιφάνεια κάθε μέρα που περνάει αυτό το κύκλωμα στον χώρο της υγείας, που πόσους ταΐζει και πώς τους ταΐζει πια. Έτσι. Και όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες και του κράτους και των ιατρικών συλλόγων και του Υπουργείου Υγείας. Και άσχετα τώρα, λένε όλοι δεν ξέρουν τίποτα. Κάνουν όλοι
0: τίποτα. Δεν τον καλούσε ο Πλεύρης. Ποιος τον καλούσε σε συνέδρια το γιατρό αυτό, δεν τον καλούσε.
1: Και πήγαινε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρει κανένας τίποτα, αλλά αν δεν θέλουμε να βοηθήσουμε σε, όταν είμαστε σε μια θέση εξουσίας, να βοηθήσουμε να γίνουν πράγματα για τον κόσμο τον οποίο εξουσιάζουμε, προφανώς θα έχουμε τέτοια φαινόμενα παντού.
0: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν τους γυρίσει την πλάτη, με αυτή την έννοια, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Όπου τους ζωρίσεις, κάτι μπορεί να γίνει. Αν δεν τους γυρίσει την πλάτη, δεν γίνεται τίποτα. Αν ο κόσμος δούνε ότι δεν αντιδράει ο κόσμος. Καταλάβατε.
1: Τον πατάνε στο κεφάλι, βεβαίως.
0: Γιατί να λέω και τ' άλλο, ναι, έπρεπε εδώ με το σχολείο να είναι όλοι οι γονείς, όλο το χωριά να είναι. Γιατί δεν μιλάμε, όταν λέμε σχολείο στον Άγιο Λέοντα, πιστεύω το έχετε καταλάβει. Είναι από τον Κυλιωμένο μέχρι τη Μαριέ. Δεν είναι, είναι ορεινή η ζώνη, δεν είναι η Λέοντα πάλι. Ναι. Έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί οι γονείς να πάρουν ψέσεις με τα μπουρούκια που λέμε εδώ του
1: Δήμου. Ναι, να το πιέσουν για να λυθεί το θέμα.
0: Ναι, όχι να χαϊδεύουν. Όσο χαϊδεύουμε, πια δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν βρίσκεται άκρη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν έχουμε άλλη ώρα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά και για μας. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Κλάδη. Λοιπόν, με τη συνέντευξη που μας έδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Διονύσης Κλάδης, ολοκληρώσαμε εδώ την εκπομπή μας. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Ερμή. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Φέρι Μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Οδός Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Πόρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά

Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico. Εδώ στο γνωστό μέρος, τη γνωστή ώρα περίπου. Εντάξει, τρώει λίγο από την ώρα μας η κυρία Ξενόβου από την προηγούμενη εκπομπή. Δεν πειράζει, την αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο, το χαμένο έδαφος, αφού μπροστά μας έχουμε όλο το χρόνο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή μετά από εμάς. Οπότε λοιπόν, El Clásico είμαστε, μπορεί να πάμε και αργότερα να περάσουμε, λέω εγώ, και τις 4 η ώρα. Ανάλογα βέβαια με αυτά που θα συμβούν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας και

μπας και βρούμε και εμείς τη δική μας Βεατρίκη. Πολλά τα ζητούμενα και σήμερα. Σήμερα κι αν είναι πολλά τα ζητούμενα, πολλά τα ερωτήματα, λίγες οι απαντήσεις όμως. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έτσι, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης που έχει πλέον διαμορφωθεί στο ποδοσφαιρικό τζάντε, γνωρίζοντας το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο, έχω να πω πολλά σήμερα, να σχολιάσω πάρα πολλά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Στο ζακυνθινό ποδόσφαιρο θα τα κάνουμε λιανά, δηλαδή θα τα αναλύσουμε όλα εδώ. Τώρα βέβαια, έτσι όπως τα λέμε εδώ, πρέπει να υποθούν και αλήθειες, διότι όπως το έχει γράψει και ο μεγάλος Φιόντορ Ντοστογεύσκι, οι σημειώσεις από το υπόγειο είναι αυτές, όλα παίρνουν ως διαμαγείας τη θέση που πρέπει στην ύλη της ασημαντότητας. Και γιατί το λέω αυτό θα σας πω, διότι χτες το βράδυ σχόλασα εδώ από την εφημερίδα 2 η ώρα περίπου, 2 και 4 κάπου εκεί. Πήγα σπίτι, έκανα τουζάκι. Η τηλεόραση δεν είχε τίποτα όπως συνήθως. Δεν βλέπω και τηλεόραση. Και αποφάσισα να βάλω λίγο ένα μικρό έτσι λίγο ουσκάκι και να πάω εκεί στη βιβλιοθήκη μου και να ξεσκονίσω το συγκεκριμένο βιβλίο σημειώσεις από το υπόγειο. Έτσι, για να γίνω λίγο ακόμη σοφότερος και να μπορέσω τέλος πάντων να μπω έτσι στην ψυχολογία, στο νου ανθρώπων που ουσιαστικά δημιουργούν έτσι διάφορες ιστορίες εδώ στο ζακυνθινό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Όποιος έχει, δεν έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο, καλό είναι να το πάρει στο σπίτι του, να το διαβάσει, διότι πραγματικά είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός αυτό το βιβλίο του σπουδαίου αυτού Ρώσου συγγραφέα, που έχει ένα ύφος, θα έλεγα, λογοτεχνικό, καλλιτεχνική αρτιότητα. Τώρα βέβαια τι λέει αυτό το βιβλίο. Αναφέρεται σε έναν άνθρωπο του υπογείου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος άρρωστος, αποθητικός, ανυπόφορος, δυστυχισμένος. Στις σημειώσεις του μας εξομολογείται τις ατέρμονες ήττες και τις ταπεινώσεις του και εκτοξεύει με λύσα τους μύδρους του ενάντια σε ό,τι δεν σέβεται την ελευθερία της βούλης. Λοιπόν, καλό είναι να το διαβάσετε αυτό. Διάβασα, με πήραν χαράματα, νομίζω 5 η ώρα, 5 και τέρτο. Έτσι αποκοιμήθηκα, φυσικά το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά ήθελα λίγο να ξεσκονίσω έτσι, την μνήμη μου για κάποια θέματα τέλος πάντων που έτσι με απασχολούν. Συνεχίζουμε λοιπόν, έκανα με αυτή την μικρή έτσι διαδρομή, γιατί σήμερα εδώ στο El Clásico έχουμε να πούμε πάρα πολλά που σχετίζονται τέλος πάντων με θέματα τα οποία δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικά, είναι θέματα τα οποία είναι διοικητικά, άπτονται άλλων αρμοδιοτήτων.

0: δυστυχώς στο νησί μας, παιδιά, δεν παίζεται η μπαλίτσα εντός των τεσσάρων γραμμών. Και όπως όλα δείχνουν, εκτός από την μεγάλη ομάδα της Ζακύνθου, τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντα και τη γυναική ομάδα της Δόξης Πηγαδακίων, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να είναι εις το γύψον.
1: Σε το κρεβάτι του πίσω την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στη ταβέρνα.
0: Αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσουν όλα αυτά, τα σκοτεινά, θα έλεγα, σκοτεινές διαδρομές, τα περίεργα μονοπάτια. Κρύβουν ένα μυστήριο, έτσι δεν είναι, δεν κρύβουν ένα μυστήριο, γιατί κάποιοι άλλοι θα πούνε τώρα, εντάξει, εμείς θέλουμε να παίξουμε μπάλα, βρε Δημήτρη. Να, αλλά εδώ όμως η μπαλίτσα παίζεται αλλού, παιδιά. Παίζεται στις σκοτεινές αίθουσες, τέλος πάντων, κάποιων διαδρόμων δικαστηρίων. Σε κάποιες άλλες αίθουσες δικαστηρίων κανονικών. Παίζεται σε διάφορες συναντήσεις, συσκέψεις. Και όλα αυτά, έτσι, όταν υπάρχει, έτσι, μια καταιγίδα συνεχόμενη καταγγελιών. Άγγελος εξ άγγελος.
1: Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά. Η νύχτα ένα λάσο.
0: Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ακόμη είμαστε στην αρχή της καταιγίδας. Δεν είμαστε στο τέλος, ούτε στο μάτι του κυκλώνα ακόμα. Έχουμε μπει τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στο μάτι του κυκλώνα.

Εντάξει, τέλος πάντων όμως υπάρχουν και αυτοί οι ρομαντικοί που βλέπουν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά και απέχουν από όλες αυτές, θα έλεγα, τις σκοτεινές διαδρομές. Αφήστε μας να ονειρευτούμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Αφήστε μας να κυλήσουμε την μπάλα στο χορτάρι. Φτάνει πια, ελέος. Ο φίλος μου εδώ πέρα λέει, μιλάς με γρίφους, γέροντα. Μιλάω με γρίφους γιατί αν μιλήσω κανονικά θα μιλήσω όμως. Αφήστε μας να ονειρευτούμε, αφήστε μας να φτιάξουμε μια καλύτερη γενιά, αφήστε μας να κυλήσουμε την μπάλα στο χορτάρι, να παίξουν τα νεαρά παιδιά οι παίχτες ποδόσφαιρο. Φτάνει πια με τις αγγυλώσεις. Τόσο μαυρίλα σε αυτό το ζακετινό ποδόσφαιρο, πόσο πια

Να έρθει ένας αέρας έτσι να τα γκρεμίσει όλα, να τα φτιάξει από την αρχή. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό. Μια επανάσταση μας σώζει όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μια επανάσταση διαφορετική βέβαια, έτσι. Μια επανάσταση η οποία θα αλλάξει τα πράγματα και θα δημιουργήσει, θα έλεγα, καλύτερες συνθήκες σε αυτό που πραγματικά προσπαθούμε να φτιάξουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο σε κάποιο επαναστατικό τραγούδι.

Λοιπόν, μια επανάσταση μας σώζει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μια σειρά, διότι πραγματικά βουλιάζουμε, παιδιά. Το ποδόσφαιρο στο νησί βουλιάζει. Έτσι, από τον Πάνο Τζαβέλα, με πολύ αγάπη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ, διότι η ώρα περνάει, είναι πολλά τα ζητούμενα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε εδώ πέρα σε μια τάξη, σε μια σειρά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε να μιλήσουμε για την ομάδα μας, τον ΑΠ Ζάκηθος, που δίνει ένα σπουδαίο αγώνα την Κυριακή το απόγευμα στις 4 η ώρα απέναντι στον ιστορικό Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη.
1: Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη...
0: Και δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, διότι απέναντι από, από την ομάδα μας, από τον Αμπζάκητος, δεν είναι μόνο Πανιόνιος, θα βρεθεί και ένα δικό μας παιδί. Το παιδί της ομάδας Ζακίνθου, ο Ραφαήλ Πέτας.
2: Κι αν σου είπα πως θα πέθαινα για σένα, κι αν κάποτε για μένα ήσουν κάτι...
0: Θα μιλήσουμε... Να δούμε τι γίνεται μέσα στα θέματα της Ζακίνθου, πώς πάει το θέμα αγωνιστικά, αν όλα πηγαίνουν καλά. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση σήμερα στο δημοτικό στάδιο. Έχουμε και τους δικούς μας ανθρώπους εκεί πέρα. Γεια σου Γιάννη Ρίκο, φίλε μου. Δυστυχώς όμως το Βανάκι δεν θα πάει στη Νέα Σμύρνη. Αλλά έτσι, ας ελπίσουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει έστω και την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, Super League 2, αγωνιστική δράση, τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος, με σπουδαία παιχνίδια. 6 παιχνίδια την Κυριακή, 2 παιχνίδια τη Δευτέρα, κανένα παιχνίδι το Σάββατο. Πρεμιέρα για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Ανοίγει τα πανιά του, τα φτερά του η ομάδα των Αγίων Πάντων και του Γαλάρου και ταξιδεύει στο απέραντο γαλάζιο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί σε αυτή την κατηγορία.
1: Σ' αγαπώ για πάντα, πες ό,τι φτιάχναμε.
0: Θα μιλήσουμε για την ΑΠ Ζακίνθου. Εδώ κι αν έχουμε θέματα. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας.

0: Ευζακίνθου, που εδώ έχουμε πολλά θέματα, έχουμε και μία καταγγελία. Έχουμε μία, θα έλεγα, νέα καταγγελία.
1: Σ' ό,τι φταίει που έχω περάσει τα 40.
0: Και δεν είναι μόνο καταγγελία, είναι μηνυτήρια αναφορά. Δεν είναι μόνο μία καταγγελία, απλή καταγγελία, καταγγέλουμε. Όχι, είναι μία μηνυτήρια αναφορά. Ωραία. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα.
1: Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό.
0: Ναι, έχουμε και αυτά, έτσι. Βέβαια, οι μηνυτήριες αναφορές.
1: Αύγουστος ήτανε.
0: Οι καταγγελίες, οι μηνύσεις πρώτα πηγαίνουν έτσι στις αθηναϊκές ιστοσελίδες και μετά, ας πούμε, έρχονται εδώ στο νησί. Είναι όμορφο αυτό, είναι ωραίο, γιατί πρώτα πρέπει να τα μαθαίνουν οι έξω από εδώ και μετά να τα μαθαίνουν οι εντός των τυχών. Τι έγινε, παιδιά? Οι καταγγελίες όσον αφορά την Ψαϊκίνθου είναι ένα πράγμα σαν το σύμπαν. Διαστέλλονται, συστέλλονται. Είναι σαν ένας αέναος κύκλος, ο οποίος ποτέ δεν κλείνει. Είναι σαν να υπάρχει η Ψαϊκίνθου, να είναι ο πλανήτης Ψαϊκίνθου και γύρω από τον πλανήτη Ψαϊκίνθου να υπάρχει ένας δορυφόρος, ο οποίος βρίσκεται σε μια τροχιά και συνέχεια αυτός ο δορυφόρος να κινείται γύρω από τον πλανήτη Ψαϊκίνθου. Έτσι, με ελλειπτική τροχιά. Προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Διότι κάποια στιγμή υπάρχει έτσι μια ησυχία και ξαφνικά υπάρχει μια καταγγελία. Μπαμ, πάρε να έχεις.
1: Σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί.
0: Εμείς θέλουμε έτσι μια καταγγελία, δηλαδή η Ψαϊκίνθου, για να ερχόμαστε ξαφνικά στα ίσα μας και μετά πάλι από την αρχή και ούτω καθεξής. Και εσείς περιμένετε τώρα, παραδείγματος χάρη, έτσι, να παιχτεί ποδόσφαιρο στο νησί μέσα στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Μα δεν το βλέπω πουθενά.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ φίλους και φίλες, πολλά μηνύματα που περισσότερα είναι για την ομάδα της Ζακύνθου, είναι και κάποια μηνύματα για την ΕΠ Ζακύνθου και για το Λεβάντε. Ευχαριστώ από καρδιάς Ταβέρνα Διαχρονικό, Σουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φίσος, Δάντε Νίκους Κουρούμαλος, Συνόδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία, Ακροπολίο Πίλικα, Κάλβο 73. Καλή Νικογουάνη, παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Βένους, Εμπισμπάρ στο Τσιλβί, Θοδωρής Ξένος, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπισθεν Δικητηρίου, Εμπορική και Εκλαβάς Διονύσιος Πάγκελης Μάριος, στην Αγριλιά, Χαρτικά Απορριπαντικά, Χημικά Πισίνας, Στρωματοπία Ζακίδος 100 Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης, Πολυκατάστημα Κάπα Ρέλιστα του Ρέικα.

Διανομή πετρελαιοθέρμανση Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργά, συγκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκηθος. Ανδρέας Παπαδέρεο, διανομή τροφίμων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο, πρακτορείο εθνικών μεταφορών. Βαλερός, ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου μου 83. Κάντο Λαμπή, Κωνστάδες Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα και Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκο 6 και στα Ντουρέικα. Φούνος του Κόους, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας. Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος. Τζάμια Κρίστελα, Καθρέτες Γιάννηνα Κάγκελα στο Καλαμάκι. Μάγκο, παραλία Τσιλιβή. Τάκης Γλαβάς.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ όλους τους συναγωνιστές, συντρόφους στο ποδοσφαιρικό τζάντε. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, όσοι αγαπούν τον Αβζάκυνθος, τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε, τη Δόξα Πικαδακίνο, το ζακυνθινό ποδόσφαιρο, το τοπικό ποδόσφαιρο, και όσοι αγαπούν φυσικά έτσι και, και τα μαγειρέματα. Διότι χωρίς μαγειρέματα δεν γίνεται.

Λοιπόν, χαιρετίζω τον φίλο μου τον Μετσάρα. Η τρίτη εθνική στη Σέντρα. Ναι, βέβαια, στη Σέντρα η τρίτη εθνική κατηγορία. Διότι η τρίτη εθνική κατηγορία είναι μια κατηγορία την οποία βέβαια μπορεί να την έχουμε απαξιώσει λόγω ότι έχει ανέβει Ζάκυνθος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αν δεν είχε ανέβει Ζάκυνθος, παιδιά, τώρα έτσι θα ήταν μια σπουδαία κατηγορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντα σπουδαία κατηγορία, διότι έχουμε και την δική μας εκπροσώπηση, αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Βέβαια ο κύριος Σιδέρης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, λέει σχολείο η τρίτη εθνική. Δεν είναι σχολείο. Αν δεν πας από την τρίτη εθνική κατηγορία, τότε αν δεν πάρεις το πτυχίο από την τρίτη εθνική κατηγορία, δεν μπορεί να δεις παραπέρα τίποτα.

Έχουμε πει και για τους προπονητές έτσι στην Super League 2, ότι γίνεται. Φεύγα εσύ, έλα εσύ. Δηλαδή είχαμε τώρα τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε στον Πανσεραϊκό από τον Παθρακικό. Έφυγε λοιπόν ο Γεωργιάδης από τον Παθρακικό, πήγε στον Πανσεραϊκό. Στη θέση του Γεωργιάδη στον Παθρακικό πήγε ο Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος είχε φύγει από τη Ζάκυνθο. Ο Κώστας Γεωργιάδης πήρε τη θέση του Αλέκου Βοζνιάδη στον Πανσεραϊκό, ο οποίος ο Αλέκος Βοζνιάδης έφυγε από τον Πανσεραϊκό και πήγε στην Νίκη Βόλου και πήρε τη θέση του Στέλιο Μαλεζά. Και εκεί που λέγαμε τι θα κάνει ο Τίμος Καβακάς, ο οποίος έφυγε από τον Έστω Χρυσούπολης. Μαθαίνουμε ότι ίσως να πάει στον Πύργο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι κάπως για τον Επαμινόβα Ουτρομάνο. Έτσι λένε οι σελίδες, οι αθλητικές ιστοσελίδες.

Έχουμε πολλές αλλαγές προπονητών και είμαστε ακόμα στην τρίτη αγωνιστική και δεν έχει παιχτεί ακόμα η τέταρτη αγωνιστική. Φανταστείτε τι θα γίνει αν φτάσουμε στη δέκατη, στη δέκατη πέμπτη αγωνιστική, έτσι. Λοιπόν, εδώ χαιρετίζω τους φίλους μου εκεί από την Ορεινή Ζάκυνθο, από τα Ορεινά, από τη Βολήμα. Να δώσω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Σπύρο, τον Νίκο, στο φίλο μου τον Γέροντα, στον Αηλιό, στο φίλο μου τον Σάκη τον Κλάδη, στον Νικόλα τον Λιβέρι. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κλάδη, τον κουμπάρο μου. Στους φίλους μου εκεί στον Αγαλά, στο Κερί, στη Λιθακιά πάνω απ' όλα. Τώρα που είπα Λιθακιά, να δώσω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γάτο, έτσι, στον Αντώνη τον Ποζίκη, πάνω απ' όλα, αγαπάμε. Στον Τάση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από τα ελαφρολαϊκά, μην πάμε κατευθείαν στα λαϊκά. Λοιπόν, τρίτη εθνική στη Σέντρα, 113 ομάδες παιδιά, ανάμεσά τους οι κυπελούχοι Ελλάδας, Εθνικός Πειρά και Καστοριά και άλλες με παρουσία ετών στην πρώτη εθνική, στη διοργάνωση 2026-2027, πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές, 18 και 19 ετών θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους, αλλά και έμπειροι μεγαλύτερης ηλικίας παίκτες που τεστάρουν τις αντοχές τους. Πρόκειται για την 14η σεζόν της Ερασιτεχνικής Τρίτης Εθνικής που ξεκίνησε έτσι το 2013, μην το ξεχνάμε αυτό.

0: Τρίτη εθνική κατηγορία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα που έτσι σχετίζονται με τους ποδοσφαιριστές, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να πούμε ότι η πρώτη σκόρερ στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι ο 36χρονος σήμερα Florence Κέρι. Τον γνωρίσαμε εδώ από το νησί με το πέρασμα το οποίο έκανε, το σύντομο έτσι πέρασμα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με 142 τέρματα, έτσι να τα λέμε τα πράγματα.
1: Νιώθεις πεταμένος.
0: Ο Κέρι από το Μπεράτι της Αλβανίας κατάφερε να φτάσει στα 142 τέρματα, ενώ τον ακολουθεί ο Δημήτρης Βέρμπης. Τρίτος είναι ο Ποτουρίδης και πέμπτος είναι ο Ιγναντίδης. Συνεχίζουν και φέτος την κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Florence Κέρι 142 τέρματα. Ο πρώτος είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι ο Δημήτρης Βέρμπης με 123 τέρματα. Τρίτος ο Θεμιστοκλής Ποτουρίδης με 108. Τέταρτος ο Νίκος Κατσιγοχέρης με 97. Και πέμπτος ο Ηλίας Ιγναντίδης με 95.

Τώρα, όσον αφορά τις συμμετοχές, να πούμε ότι πρώτος σε συμμετοχές στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι ο Ηλίας Γκίκα με 294 συμμετοχές. 294 συμμετοχές, παιδιά. Δεύτερος ο Θεόδωρος το Ρωμανίδης με 260. Τρίτος ο Νίκος Χαρίτος με 257. Τέταρτος ο Μάριος Αργυρίου 255. Και πέμπτος ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος με 252. Λοιπόν, να πούμε για τους προπονητές: ο Ανδρέας Πατζιαράς και ο Δημήτρης Μαγκαφίνης θα καθίσουν σε πάγκο ομάδας της κατηγορίας για 14η σεζόν στη σειρά. Οι δυο τους είναι και οι πρώτοι σε αγώνες στην κατηγορία. Λοιπόν, Ανδρέας Πατζιαράς 325 συμμετοχές, Δημήτρης Μακαφίνης 283, Νίκος Μεσολόγης 269, Βαγγέλης Χαντές 190 και Γιώργος Αντωνόπουλος 185. Λοιπόν, ο παίχτης με τα περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι, ο Αντώνης Γιόνδης, έχει το ρεκόρ με 6 γκολ σε αγώνα. Το πέτυχε στις 27/1/2019 στον αγώνα Καλαμάτα 21, με αυτό έτσι το, θα έλεγα, το 9-0, αν δεν κάνω λάθος. 9-0 είχε έρθει αυτό το παιχνίδι, ναι, ναι. Λοιπόν, περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε ένα παιχνίδι, 12 τέρματα στο παιχνίδι Πρόοδος Ρογών Αναγέννηση Άρτας 7-5 στις 5 Τετάρτου το 2026, το θυμόμαστε αυτό το παιχνίδι, 7-5. Λοιπόν, τα γήπεδα με τα περισσότερα παιχνίδια: Δημοτικό Ραφίνας 195 παιχνίδια, Δημοτικό Χρυσούπολης 162, Δημοτικό Κελκής 158, Δημοτικό Κοζάνης 155 και Δημοτικό Κατερίνης 140 παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία. Θα πάμε σιγά σιγά και στον Λεβάντε σε λίγο. Γιατί εδώ, έτσι παιδιά, η μπάλα κυλάει στο χορτάρι, όπως κυλάει φυσικά και στην Super League 2.

Θα πούμε και το πρόγραμμα της Super League 2 και διαιτητές. Τους είπαμε και χθες, θα τους πούμε και σήμερα. Έχουμε μπροστά μας, έτσι θα έλεγα, άπλετο χρόνο.

Δυστυχώς όμως θα πω το εξής, ότι η μπάλα δεν παίζεται μόνο στα γήπεδα. Δυστυχώς. Υπάρχουν θέματα τα οποία ζητούν τη λύση τους. Υπάρχουν θέματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Θέματα της ΕΠΣΑ Κίνδου που είναι πολλά και προς το παρόν παραμένουν άλυτα, και ένα από τα πιο σημαντικότερα αφορά την ίδια τη λειτουργία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, η οποία διορίστηκε από το πρωτοδικείο Ζακίνδου με συγκεκριμένο, θα έλεγα, σκοπό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το μεγάλο ερώτημα που έχει πλέον προκύψει είναι ξεκάθαρο: μπορεί η προσωρινή διοίκηση να συνεχίσει κανονικά το έργο της μετά την αποχώρηση τριών από τα 10 πρόσωπα που αρχικά διορίστηκαν από το δικαστήριο, ή απαιτείται νέα δικαστική ρύθμιση? Και το ερώτημα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που η συγκεκριμένη διοίκηση καλείται να οδηγήσει την Ένωση στην επόμενη μέρα και κυρίως στη διαδικασία των αρχιερεσιών. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι έχουν ακουστεί διάφορα από τα χθες ότι ίσως να υπάρξει και νέα καταγγελία πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αν πραγματικά η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει με 7 μέλη από τη στιγμή που παρατήθηκαν 3 μέλη μετά την απόφαση του πρωτοδικείου. Το πρωτοδικείο λοιπόν Ζακίνθου όρισε αρχικά 10 πρόσωπα για την προσωρινή διοίκηση της Ένωσης, μετά από το σχετικό αίτημα των σωματείων των ίδιων. Σε συνέχεια όμως 3 από αυτά τα πρόσωπα, Διονύσης Κορονιός, ο Σπύρος Γεροντίνος και ο Στράτος Κουρούμαλος, υπέβαλαν την παρατησή τους. Οι παρατήσεις, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήρθαν μετά από επισημάσεις και πιέσεις σχετικά με ενδεχόμενα κολλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζήτημα στην σύνθεση της προσωρινής διοίκησης. Εδώ όμως βρίσκεται ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το γεγονός ότι διατυπώστηκαν επιφυλάξεις για πιθανό κόλλημα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν πράγματι νομικό κόλλημα. Άλλο η ύπαρξη ενός πραγματικού διαπιστωμένου κολλήματος και άλλο μια προληπτική παραίτηση, προκειμένου να μην ανοίξει ένας νέος κύκλος αφισβητήσεων, και αυτό ακριβώς ήταν από τα ζητούμενα, είναι από τα ζητούμενα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Εδώ βρίσκεται ίσως και το πιο ενδιαφέρον σημείο της υπόθεσης. Από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν συμπεριληφθεί στην απόφαση του πρωτοδικείου Ζακίνθου, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ακριβώς προβλέπει η ίδια η δικαστική απόφαση για την σύνθεση και τη λειτουργία της προσωρινής διοίκησης. Δεν γνωρίζουμε φυσικά το πλήρες περιεχόμενο της απόφασης, ώστε να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα εάν η αποχώρηση των τριών μελών επιτρέπει στους υπόλοιπους 7 να συνεχίσουν χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, ή αν απαιτείται κάποια νέα δικαστική ρύθμιση. Και αυτό είναι το σημείο που πρέπει να αποσαφανιστεί πριν υπάρξει οποιαδήποτε οριστική κρίση. Το επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή η 7 μελής σύνθεση έχει πλήρη νομιμοποίηση να συνεχίσει να ασκεί το έργο και που ανέθεσε το πρωτοδικείο στην αρχική προσωρινή διοίκηση. Εδώ βρίσκεται φυσικά και η ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση του πρωτοδικείου Ζακίνθου δεν έχει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα πληροφορίες, καταστεί γνωστή στο σύνολό της, στα μέλη της Ένωσης, ενώ ούτε η ίδια η προσωρινή διοίκηση φαίνεται να έχει στα χέρια της το πλήρες κείμενο που θα μπορούσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη λειτουργία της. Μπορεί να το έχει σήμερα, δεν το ξέρω, αλλά δεν το γνώριζε. Η προσωρινή διοίκηση λοιπόν καλείται να διοικήσει, να πάρει αποφάσεις και να οδηγήσει την Ένωση στις εκλογές χωρίς να έχει αποσαφινιστεί πλήρως το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί μετά τις 3 παραιτήσεις. Οι 3 παραιτήσεις, οι παραιτήσεις των τριών προσώπων, αφισβητήθηκαν στη συνέχεια από 2 εκ των παραιτηθέντων, τον Διονύση Κορονιό και τον Σπύρο το Φιωρεντίνο, οι οποίοι έχουν κάνει λόγο για δημόσια. Έχουν κάνει λόγο δημόσια για παραπλάνηση από συγκεκριμένα πρόσωπα σχετικά με τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσουν. Πρόκειται φυσικά έτσι για σοβαρό ισχυρισμό, ο οποίος φυσικά αποτελεί θέση των ίδιων των προσώπων, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος μέχρι να υπάρξουν και τα αντίστοιχα στοιχεία να το επιβεβαιώσουν. Όμως οι ίδιοι το έχουν πει και εδώ στην εκπομπή ότι παραπλανήθηκαν και δεν έπρεπε να παραιτηθούν. Προφανώς έτσι. Ήταν λάθος η παραίτηση των τριών, καθώς το ίδιο το πρωτοδικείο, το ίδιο το δικαστήριο είχε ορίσει
αυτά τα 10 μέλη. Τα τρία δηλαδή ουσιαστικά παρακολουθούν. Και εδώ να προκύπτει ένα ερώτημα αν αυτή η επταμελής μπορεί να διοικήσει την Ένωση. Εγώ θα πω το εξής, μπορεί να μπαίνουν τέτοια ερωτήματα, όμως θεωρώ ότι μπορεί να διοικήσει την Ένωση, διότι το αναφέρει φυσικά και το καταστατικό της ίδιας της Ένωσης, το οποίο λέει ότι η Ένωση μπορεί να διοικηθεί όταν η Ένωση έχει από 10 έως 30 σωματεία, μπορεί να διοικηθεί από 7 έως 9 μέλη. Οπότε λοιπόν δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αν και η επταμελής επιτροπή μπορεί να είναι ακόμη και στο όριο. Αν ήταν και τα άλλα τρία μέλη τα οποία παρατήθηκαν, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένα θέμα, αν παρατηθεί κάποιο μέλος μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η προσωρινή δικούς επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι η έκπτωση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η δικαστική προσφυγή των σωματείων, ο διορισμός προσωρινής διοίκησης, η παρατήρηση των τριών μελών και η καθυστέρηση στην έναρξη της εκλογικής διαδικασίας έχουν δημιουργήσει, θα έλεγα, ένα περιβάλλον συνεχούς αμφισβήτησης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Θα δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και την νέα καταγγελία. Μάλλον είναι μηνυτήρια αυτή η καταγγελία από τον κύριο Ραυτόπουλο. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο.

Λοιπόν, εντάξει, είναι και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι χτυπάνε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ένωση. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα διοίκησης αυτή τη στιγμή, προσωρινής διοίκησης. Απλά περιμένουμε τώρα, το επόμενο βήμα είναι να περιμένουμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το πράσινο φως για τα σωματεία εκείνα τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην καταγγελία που έκανε προφανώς, γιατί έχει δημοσιευτεί εδώ πέρα σε αθηναϊκή ιστοσελίδα ο κύριος Χαράλαμπος Ραυτόπουλος. Να δούμε τι ακριβώς λέει η συγκεκριμένη καταγγελία και έτσι μαζί να την, θα έλεγα, να την σχολιάσουμε, αν μπορούμε φυσικά να την σχολιάσουμε.

Λοιπόν, υπάρχει μια μηνυτήρια αναφορά κατά της ΕΠ Ζακίδου, την οποία την κατάθεσε στην εισαγγελία Ζακίδου ο κύριος Χαράλαμπος Ζαυτόπουλος. Η καταγγελία αφορά περιστατικά που σύμφωνα έλαβαν χώρα μετά την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Δικότερα καταγγέλλεται η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΠ Ζακίδου υπό τον έλεγχο έκπτωτων μελών, λέει, η δημόσια στοχοποίηση και δυσφήμιση του καταγγέλλοντος, καθώς και η φερόμενη κατοχή και μη απόδοση των επίσημων βιβλίων της Ένωσης από τον έκπτωτο πρόεδρο και τον έκπτωτο ταμεία. Και για τους λόγους αυτούς ζητείται η διερεύνηση των καταγγελωμένων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον νόμο, λέει, μέτρων. Λοιπόν, λέει η καταγγελία, αναλυτικά προς την εισαγγελία Ζακίδου, μηνυτήρια αναφορά αίτηση για εισαγγελική παραγγελία του Χαραλάμπου Ραυτόπουλου, πρώην Γενικού Γραμματέα της ΕΠ Ζακίδου, μέλος του Σωματείου Φλόγα Κυψέλης, πρώην Προέδρου του Σωματείου Αχιλλέας Ζακίδου και υποψήφιου Προέδρου της ΕΠ Ζακίδου. Και καταγγελία κατά του Δευτεροβάθμιου Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακίδου, δηλαδή της ΕΠ Ζακίδου, που εκπροσωπείται νόμιμα. Δεύτερον, κατά του Νικόλαου Κοντονή, έκπτωτο του Προέδρου της ΕΠ Ζακίδου. Κατά του Νικόλαου Γαρδέλη, έκπτωτο του Ταμείου της ΕΠ Ζακίδου. Κατά του Σοκράτη Λιβαδά, υπαλλήλου της ΕΠ Ζακίδου. Και λέει παρακάτω, αξιότιμη κυρία εισαγγελέα, όπως είναι γνωστό, η Γενική Γραμματεία έκανε μέρη δεχτή την υπό 26/9/2025 αίτηση καταγγελία μου κατά της ΕΠ Ζακίδου και εξέδωσε την υπαρθυμόν διαπιστωτική πράξη για την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή την διοικητική απόφαση η ΕΠ Ζακίδου την προσέβαλε ενώπιον του αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υποβάλλοντας αίτηση ακύρωσης, αναστολής και προσωρινής διαταγής. Επί αυτής της αίτησης άσκησε πρόσθετη πανέβαση υπέρ της διατήρησής της, της διαπιστωτικής πράξης και παραστάθηκα κατά τη συζήτηση της προσωρινής διοίκησης διαταγής με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση για την προσωρινή διαταγή με την υπαρθυμόν 21/8/2026 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Αναστολών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ενώ μόλις χθες, 23/9/2026, υποστήριξα την πρόσθετη παρέμβασή μου ενώπιον του Τμήματος Αναστολών, Αντιμολία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Ρήμην των προσφευγόντων ως εκ τούτου λόγω της διατήρησης της διαπιστωτικής πράξης για την έκπτωση των 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ Ζακίδου. Τα 15 σωματεία της δύναμης υπέβαλαν στο μονομελές πρωτοδικείο Ζακίδου αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης. Πράγματι, λέει, εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που όρισε προσωρινή διοίκηση με σκοπό την εντός 45 ημερών διεξαγωγή αρχιερεσαιών για εκλογή νέας νόμιμης διοίκησης. Και λέει παρακάτω, αντί όμως η προσωρινή διοίκηση να προχωρήσει σε νόμιμες ενέργειες, η ΕΠ Ζακίνθου συνεχίζει να λειτουργεί υπό τον έλεγχο της έκπτωτης διοίκησης, η οποία συνεδριάζει άτυπα με τα 6 έκπτωτα μέλη, εκδίδοντας μάλιστα επίσημη ανακοίνωση με την οποία μου επιτίθεται και με στοχοποιούν ως δήθεν καταστροφέα του Ζακυθινού ποδοσφαίρου. Επιπλέον, έχουν επιτρέψει στον μοναδικό υπάλληλο της Ένωσης, κύριο Σοκράτη Λιβαδά, να ανεβάζει μέσω του Facebook μηνύματα που καθαρά στρέφονται εναντίον μου. Επίσης, όλα αυτά τα πρόσωπα δεν αρκούνται στις εναντίον μου δημόσιες επιθέσεις, αλλά απαιτούν από τα σωματεία μέλη να με αποκλείσουν από τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε μελλοντικό διοικητικό σχήμα, είτε σε προσωρινή διοίκηση, είτε σε μια εκλεγμένη διοίκηση. Επειδή επομένως η ΕΠ Ζακίνθου έχει ήδη παραβιάσει τη διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, επειδή η ΕΠ Ζακίνθου συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα υπό τις εντολές των 6 έκπτωτων μελών και φυσικά χωρίς να έχει διορθώσει τις διαχρονικές παραλήψεις που επίσης είχα καταγγείλει στη Γενική Γραμματεία μη τήρηση βιβλίων, επειδή τα καταγγελόμενα πρόσωπα διαπράττουν το ποινικό αδίκημα του αθλητικού νόμου 27-25 της υποκίνησης σε αθλητική βία
κατά του προσώπου μου, επειδή ο έκπτωτος πρόεδρος κ. Κοντονής και ο έκπτωτος ταμείας κ. Γαρδέλης, με τη συνδρομή του εθελοντή υπαλλήλου κ. Σταύρου Παντή, έχουν πάρει στα σπίτια τους τα επίσημα βιβλία της Επιζακίδου, διαπράττοντας το ποινικό αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων, προφανώς για να νοθεύσουν και να πλαστογραφήσουν το περιεχόμενό τους εν ώψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Προς απόδειξη της παρούσης καταγγελίας μου, σας κοινοποιώ, και τα παρακάτω έγγραφα: την ανακοίνωση του έκπτωτου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιζακίδου, την ανάρτηση του υπαλλήλου, και για όλους αυτούς τους λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας ζητώ να ερευνήσετε την παρούσα μηνυτήρια αναφορά και να προβείτε στις δέουσες ενέργειες και να παραγγείλετε στον κύριο Κοντονή και στον κύριο Γαρδέλη να επιστρέψουν άμεσα τα βιβλία του Σωματείου στην Επιζακίδου. Αθήνα, 24/9/2026, ο αναφέρον καταγγέλων Χαράλαμπος Ραυτόπουλος. Μα πολύ παράξενη βροχή.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία έτσι πρέπει να βγάλει και το φίδι από την τρύπα, να οδηγήσει την Ένωση σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πήρε και τη διοικούσα επιτροπή η μπάλα. Τώρα θα πει κάποιος, τι να σχολιάσουμε βρε παιδιά, τι να σχολιάσουμε από όλα αυτά, τέλος πάντων, που συμβαίνουν. Δηλαδή, ο κύριος Δραυτόπουλος αυτή τη στιγμή λέει τα εξής, καταγγέλει ότι ουσιαστικά η έκπτωτη διοίκηση είναι αυτή που κάνει κουμάντο στην Ένωση και όχι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Δηλαδή λέει ότι η ΕΠΖΑΚΕΤΟ συνεχίζει να λειτουργεί παράνομα υπό τις εντολές των 6 εκπτώτων μελών. Έτσι. Δηλαδή τώρα τι, η διοικούσα επιτροπή, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή κατά τον κύριο Ραυτόπουλο παίρνει εντολές από τους έκπτωτους. Αυτό είναι σοβαρό. Έτσι. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση επιτροπής με προσωρινή απόφαση του πρωτοδικείου. Και λέει ο κύριος Δραυτόπουλος ότι δεν κάνει κουμάντο η συγκεκριμένη διοίκηση, η προσωρινή διοίκηση, αλλά κάνουν κουμάντο ή από πίσω αυτοί που είναι έκπτωτοι με διαπιστωτική πράξη. Σοβαρή καταγγελία, την οποία πρέπει εδώ να την απαντήσει η ίδια η προσωρινή διοίκηση της Επιζακίνθου. Δηλαδή τώρα δεν κάνει κουμάντο η προσωρινή διοίκηση και κάνει η έκπτωτη διοίκηση. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Δραυτόπουλος τώρα. Αυτό λέει μάλλον. Σώμα υποταγής φόβος, είναι της φυγής φόβος, μη μ' ακολουθείς. Τώρα, όσον αφορά τα βιβλία, να πάμε σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ο κύριος Ραυτόπουλος λέει ότι ο κύριος Κοντονής, ο κύριος Γαρδέλης και ο κύριος Παντής έχουν τα βιβλία στα σπίτια τους. Καταγγελία, έτσι. Δεν έπετε ότι επειδή υπάρχει αυτή η καταγγελία είναι και έτσι τα πράγματα. Δηλαδή ο κύριος Δραυτόπουλος λέει ότι ο κύριος Γαρδέλης και ο κύριος Κοντονής έχουν τα βιβλία στα σπίτια τους και δεν τα έχουν στην Ένωση. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα με τόσα που έχουν συμβεί? Δηλαδή ο έκτοτος πρόεδρος, ο Νίκος Κοντονής, ο φίλος μας, έχει πάρει τα βιβλία σπίτι του και λέει παρακάτω ότι τα έχουν πάρει για να τα πλαστογραφήσουν. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι πράγματα τα οποία καταγγέλλονται αυτή τη στιγμή, τα οποία εδώ πέρα είναι βαριές αυτές οι καταγγελίες. Εντάξει, να μην γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να μην πάμε λοιπόν στα παλιά να πούμε τι έγινε τότε με τα παράτυπα δελτία, τι ακριβώς έγινε, πού ήταν όλα αυτά τα βιβλία και πού βρέθηκαν. Δεν θα θέλω να πάμε το χρόνο πίσω, αλλά τώρα είναι δυνατόν να καταγγέλουμε τον πρώην πρόεδρο και τον ταμεία ότι έχουν πάρει τα βιβλία στα σπίτια τους? Και γιατί να τα έχει πάρει ο κύριος Γαρδέλης τα βιβλία, γιατί να τα πλαστογραφήσει? Να πλαστογραφήσει τι, ας πούμε? Να πλαστογραφήσει το περιεχόμενό του εν όψει λέει της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται τέλος πάντων στον απλό πολίτη, κάπως είναι βαριά όλα αυτά που ακούγονται, έτσι. Δηλαδή, θα πάρει ο κ. Κοντονής τα βιβλία στο σπίτι να τα πλαστογραφήσει, να τα αλλάξει. Άλλη δουλειά δεν είχε τώρα ο Νικόλας να κάθεται να πλαστογραφεί? Για ποιο λόγο να πλαστογραφήσει? Τι να πλαστογραφήσει δηλαδή? Έχει να κρύψει κάτι η προηγούμενη Επιζακίνθου? Να το πούμε ξεκάθαρα το θέμα, έτσι. Να πούμε ξεκάθαρα πράγματα. Τι έχει να κρύψει η Επιζακίνθου η προηγούμενη? Έχει να κρύψει κάτι? Έχει να κρύψει τα αρχεία του κράτους? Το φάκελο της Κύπρου? Έχει κάνει παρατυπίες, παρανομίες? Έχει φάει χρήματα από τα ταμεία της Ένωσης και προσπαθεί αυτά να τα καλύψει? Τώρα, αν τα βιβλία τα συγκεκριμένα δεν βρίσκονται στην Ένωση και βρίσκονται κάπου αλλού, κακώς. Έτσι, αυτό μπορεί να το απαντήσουν, να το απαντήσει και η προσωρινή διοίκηση, αν έχει πάρει τα βιβλία στα χέρια της.

0: Χριστός. Τώρα βέβαια, έτσι, τι να, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, ότι υποκινούν τη βία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, τι υποκινούν τη βία. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, στην καταγγελία. Ότι ο Νίκος Γοντονής, ο κύριος Γκαρδέλης και ο Σωκράτης Λιβαδάς υποκινούν τη βία. Τι βία δηλαδή, τι υποκινούν τη βία. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους σκοτάδι και υποκινούν τη βία και θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Επίσης θέλω να πω εδώ στο φίλο τον Μπάμπη τώρα αυτό που λέω. Έτσι, ποιος στρέφεται εναντίον ποιου. Ποιος είναι αυτός που στρέφεται εναντίον ποιον.
1: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος.
0: Τώρα, γιατί ο Μπάμπης τώρα αυτό προς λέει εδώ πέρα, ότι απαιτούν από τα σωματεία μέλη να με αποκλείσουν από την συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε μελλοντικό διοικητικό σχήμα. Δηλαδή, ποιος έκανε αυτή την κίνηση από την Επζακίδου και είπε στα σωματεία ότι μην βάλετε, ας πούμε, τον Μπάμπη τον Ραυτόπουλο μέλος, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, φίλε μου Μπάμπη, ότι πραγματικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ενήργησαν με αυτόν τον τρόπο? Έγινε μια άτυπη γενική συνέλευση. Στην άτυπη γενική συνέλευση, για να μπουν τα άτομα, τα 10 στην επιτροπή τη συγκεκριμένη, τα άτομα, τα 10 που μπήκαν, είναι μέλη των ομάδων. Δεν βρέθηκε κάποιος από τα 15 άτομα, τα 14 που ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή, να πει ότι και εγώ, παιδιά, είμαι η τάδε ομάδα και θέλω να βάλω στην επιτροπή τον κύριο Ραυτόπουλο. Θα το αφισβητούσε κανείς εκείνη τη στιγμή? Σίγουρα στην συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν έπρεπε να είναι τα άτομα τα οποία ήταν έκτοτε. Ωραία, έπρεπε να μπουν μέσα, έπρεπε να συζητήσουν και να πούνε, παιδιά, αυτό και αυτό, συζητήστε μονάκι σας, διότι εμείς έτσι δεν έχουμε καμία πλέον δικαιοδοσία. Αυτό να το καταλάβουν. Αλλά θέλω να πω το εξής, δεν απέκλεισε κανένας από κανέναν. Τα σωματεία τα ίδια ήταν αυτά που έδωσαν τα 10 άτομα για να συμμετάσχουν στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Δεν τα έδωσε καμιά Επζακίνθου, καμιά έκτοτη Επζακίνθου, κανένα έκτοτο διοικητικό μέλος της Ένωσης. Ήταν απόφαση των συγκεκριμένων σωματείων. Άρα λοιπόν, πού βασίζεται αυτό το πράγμα ότι τον απέκλεισαν τον κύριο Ραυτόπουλο από αυτή τη διαδικασία? Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή από οποιοδήποτε μελλοντικό διοικητικό σχήμα, δημοκρατία έχουμε. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας από κανέναν. Δηλαδή, ο κύριος Ραυτόπουλος, στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν, εννοούμε τον... όποτε γίνουν, τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού σχήματος. Ο κύριος Ραυτόπουλος μπορεί να θέσει να είναι υποψήφιος. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Η δημοκρατία αυτό λέει. Δεν τον αποκλεί κανένας από οποιοδήποτε διοικητικό σχήμα. Μπορεί να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των σωματείων. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Το να λέμε όμως ότι υπάρχουν παραβιάσεις, υπάρχουν παραβάσεις, παραβιάσεις όχι, υπάρχουν παραβάσεις του νόμου, να το καταλάβω. Εδώ όμως μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή τώρα τι, υποκινούν τη βία τα μέλη, τα έκτοτα μέλη. Δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα το οποίο γράφεται σε μια ανακοίνωση. Και γιατί, για ποιο λόγο δημιουργούνται όλα αυτά που δημιουργούνται? Ναι, να πούμε ότι κηρύχθηκαν έκτοτοι, κέρδισε τη συγκεκριμένη μάχη ο κύριος Ραυτόπουλος. Είχε δίκιο τότε που έλεγε ότι τα δύο σωματεία δεν έπρεπε να είναι στην αίθουσα και να ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται?

Δηλαδή τώρα η διοικούσα επιτροπή κατά τελεγόμενα του κυρίου Ραυτόπουλου παίρνει εντολές από την έκπτωτη διοίκηση. Και αν συμβαίνει αυτό, έτσι εδώ είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι η έκπτωτη διοίκηση δίνει εντολές στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή τι να κάνει και τι να πράξει. Μπορεί να λέγονται διάφορα στα ποδοσφαιρικά στέκια, μπορεί να ακούγονται διάφορα όσον αφορά τις εκλογές που θα γίνουν, γιατί έχουν γίνει και διάφορα άλλα έτσι, πραγματάκια, αλλά τώρα δεν μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη διοικούσα επιτροπή παίρνει εντολές από την προηγούμενη για να φέρει πέρα κάποια πράγματα. Τώρα όσον αφορά τη διοικούσα επιτροπή, να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Η διοικούσα επιτροπή, έτσι, έχει ένα μοναδικό σκοπό. Είναι μοναδικού σκοπού και χρόνου. Και το λέω αυτό διότι μαθαίνω διάφορα, έτσι. Μαθαίνω διάφορα. Τι εννοώ μαθαίνω? Μαθαίνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον της διοικούσας επιτροπής αν παραδείγματος χάρη θα ψηφίσει η Ζάκυνθος, ο Αμπζάκητος 1961, αν θα ψηφίσει ο Απόλλωνας, αν θα ψηφίσει η Κυψέλη, δεν ξέρω. Αυτά εισπράττω. Η διοικούσα επιτροπή δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει καμία δουλειά να μπει στη διαδικασία ποιος θα ψηφίσει και δεν θα ψηφίσει. Αυτό το κρίνει μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και πώς το κρίνει? Το κρίνει στέλνοντας το διαβιβαστικό πίσω με τις ομάδες εκείνες που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Και όσο περνούν οι μέρες μέχρι να φτάσουμε τέλος πάντων σε μια εκλογική αναμέτρηση, τόσο θα βλέπουμε πράγματα πίσω από το παρασκήνιο, πίσω από την κουρτίνα. Να μην συμβαίνουν αυτά πράγματα, δεν χρειάζεται να συμβαίνουν. Όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα. Η διοικούσα επιτροπή πρέπει να φέρει πέρας το έργο το οποίο έχει αναλάβει, χωρίς να παρεκκλίνει της πορείας της καθόλου.

Λοιπόν, συνοψίζοντας, όσον αφορά την μηνυτήρια αναφορά καταγγελία του κυρίου Ραυτόπουλου, εγώ είμαι αντίθετος. Το είχα πει ότι ναι, ο κύριος Ραυτόπουλος κατάφερε να κερδίσει αυτή τη μάχη, να βγουν έκτοτε τα προηγούμενα μέλη της Ένωσης, διότι όντως υπήρχε μια παρατυπία όσον αφορά μια γενική συνέλευση. Από εκεί πέρα όμως τώρα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή μια ουσιαστικά μηνυτήρια αναφορά ότι η ΕΠΖΑ Κίνθου, η διοικούσα επιτροπή, δεν διοικεί αλλά διοικούν οι έκτοτοι, ότι τα βιβλία δεν είναι στην Ένωση. Ότι υποκινούν τη βία οι έκτοτοι παρέα με τον υπάλληλο, αν είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να λέγονται ούτε καν αυτά τα πράγματα, ότι υποκινείται βία. Δεν υπάρχει βία αυτή τη στιγμή. Και το κυριότερο, κανένας δεν μπορεί να πει και να θέσει τον κύριο Ραυτόπουλο εκτός διεκδίκησης κάποιας θέσης. Ούτε κανένας μπορεί να περιορίσει τον κύριο Ραυτόπουλο στο να μπει σε κάποιο διοικητικό σχήμα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αλλά γιατί πάλι πρέπει να τρέχουμε στα δικαστήρια και πάλι από την αρχή. Για ποιο λόγο. Δηλαδή τώρα

Ότι η Άπιζα Κίνθου έχει τα βιβλία, η προηγούμενη έχει τα βιβλία στο σπίτι για να τα νοθεύσει. Δεν είναι πρακτικές αυτές νομίζω. Αυτές είναι πρακτικές έτσι παλιές. Όχι τώρα όμως θα πάρει τα βιβλία κάποιος να νοθεύσει. Τι, τι να νοθεύσει. Να αλλάξει τι, τα νόθευτα. Τώρα η καταγγελία όμως σε συγκεκριμένη παιδιά, να πούμε το εξής, ότι υφίσταται. Θα πρέπει η προσωρινή διοίκηση να απαντήσει στη συγκεκριμένη καταγγελία. Να απαντήσει αν πραγματικά δέχεται εντολές από την έκτοτε διοίκηση, αν πραγματικά δεν έχει τα βιβλία στα χέρια της και αν πραγματικά έτσι διοικεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Ας απαντήσει τον κύριο Ραυτόπουλο.

Λοιπόν, αυτά περί καταγγελιών, αυτά περί μηνύσεων και ούτω καθεξής. Βαριές κουβέντες, βαριές καταγγελίες μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται και δεν ξέρω πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία που ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι, μιας εκλογικής διαδικασίας.

Λοιπόν, 3 η ώρα, πάμε στα αγωνιστικά. Ας αφήσουμε τα δικαστήρια, ας αφήσουμε όλα αυτά που πραγματικά μας μαυρίζουν τις ζωές μας, τις ψυχές μας. Θέλουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε όλα να κερδίζονται μέσα στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ένωση έχει περιέλθει, θα έλεγα, σε ένα κικαιώνα μαυρίλας, αρνητικότητας. Έχει περιέλθει σε μια εσωστρέφεια που δεν ξέρω με τι τρόπο μπορεί να βγει από αυτή την εσωστρέφεια. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω πως μπορεί να βγει η Εψακίδα από αυτή την ιστορία. Πρώτη φορά έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ας επικρατήσει τουλάχιστον η σοφία, η σύνεση πάνω απ' όλα και η ψυχραιμία. Αλλά πώς να κρατηθεί η ψυχραιμία όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν.

Λοιπόν, πάμε στην ομάδα μας, πάμε στον Αυζάκυνθος να δούμε τι γίνεται. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε αν θα γίνει κάποιο ταξίδι. Όχι, ταξίδι δεν θα γίνει. 4 η ώρα το παιχνίδι. Μεμονωμένο ο καθένας μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάρει τους φίλους του, να πάει στη Νέα Σμύρνη και να παρακολουθήσει αυτό το ιστορικό, θα έλεγα, σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και την ομάδα μας, τον Αυζάκυνθος. Ούτε το Βανάκι θα πάει τελικά. Οι άνθρωποι, ο φίλος μου Γιάννης και οι υπόλοιποι, τελικά δεν υπάρχει ανταπόκριση με το Βανάκι. Χάθηκε το Βανάκι, το οποίο θα το έπαιρναν οι φίλοι από την Κυλλιένη. Δεν ξέρω θα γίνει αυτή η εκδρομή. Αν θα γίνει, θα γίνει μεμονωμένα με δικό τους αυτοκίνητο. Οι φίλοι από την Αθήνα σίγουρα θα πάνε τη Ζακύνθο να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι πολλοί φίλοι τη Ζακύνθο που μένουν στη Νέα Σμύρνη, μένουν στην Καλλιθέα, να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Είναι και τηλεοπτικό μέσα από την πλατφόρμα στο YouTube της Superbet.

Λοιπόν, η προπόνηση της ομάδας μας ολοκληρώθηκε το σήμερα το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο. Όλα καλά. Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια προπόνηση το πρωί. Μπορεί να γίνει πρωινή και μετά να αναχωρήσει η ομάδα για την Αθήνα, όπου θα καταλύσει σε κάποιο ξενοδοχείο και κοντά στο γήπεδο, προφανώς στον Πειραιά. Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα που αναφορά τις μεταγραφές. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το παιχνίδι να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο, ως μεγάλο στόχο, ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Θα έχει και την έτσι, τη συμπαράσταση των οπαδών του στη Νέα Σμύρνη. Είναι δύσκολο το έργο της Ζακύνθου, όμως θα πω το εξής για την ομάδα μας, ότι μπορεί να είναι δύσκολο το έργο, αλλά η Ζάκυνθος στα μεγάλα παιχνίδια δείχνει, θα έλεγα, μια διαφορετική εικόνα. Αν κρατήσουμε λοιπόν την εικόνα της ομάδας μας όπως αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΛ, στη Λάρισα, την δεύτερη αγωνιστική, τότε μπορούμε να χαμογελάσουμε και να πάρουμε και, γιατί όχι, να πάρουμε βαθμό απέναντι στον Πανιόνιο. Αρκεί όμως να δείξουμε εκείνα όλα τα στοιχεία που δείξαμε στο παιχνίδι με τη Λάρισα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήμασταν κακοί. Βέβαια, να πούμε ότι η Λάρισα αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ίδια αγωνιστική κατάσταση που είναι ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος έχει περισσότερες λύσεις, έχει καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο, αν και η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο που προσδοκούν οι οπαδοί της, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Προχθές απέναντι στην Καρδίτσα εκτός έδρας δεν έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Στο προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη, αλλά χωρίς να κινδυνεύσει ουσιαστικά, αλλά και πάλι εκεί δεν ήταν εκείνη η ομάδα η οποία είχε την καθολική υπεροχή. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Άχτορ Β, αυτό το 2-0 καθάρισε αμέσως με αυτό το 2-0 και μετά επαναπαύθηκε σε αυτό το κομμάτι. Για τον Πανιόνιο να πούμε ότι όλος ο οργανισμός θέλει να πετύχει την άνοδο, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που συμβαίνουν, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ στο να δείξουν έτσι φανταζή ποδόσφαιρο. Αυτό που τους ενδιαφέρει, που τους καίει ουσιαστικά, είναι να παίρνουν τους 3 βαθμούς έτσι ώστε να σκαρφαλώνουν ακόμη πιο ψηλά στην βαθμολογία. Η Ζάκυνθος δεν έχει να χάσει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Ζάκυνθος δεν πρέπει να μπει με την ψυχολογία του ιτημένου, αλλά ούτε να μπει και με την ψυχολογία της πίεσης. Η Ζάκυνθος αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην το έχει κυκλώσει. Το μόνο που μπορεί να δείξει η Ζάκυνθος αυτό το παιχνίδι, να παίξει απελευθερωμένα, με καλή ψυχολογία, να αποδείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, και αν έρθει κάποιο καλό αποτέλεσμα, ας έρθει.

Είπαμε λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη η ομάδα μας, 4 η ώρα. Το παιχνίδι αυτό είναι τηλεοπτικό μέσα από το YouTube. Η ομάδα μας, το ξαναλέω, μπορεί να πάρει κάτι από αυτό το match αν πραγματικά δείξει την απαιτούμενη αυτοσυγκέντρωση, την ωριμότητα. Σίγουρα ο Πανιόνιος δεν είναι Ελασσίρου, αλλά εδώ υπάρχουν διαφορές. Με το παιχνίδι με την Ελασσίρου, εμείς θέλαμε να κάνουμε παιχνίδι, εμείς θέλαμε να πετύχουμε την νίκη. Η Ελασσίρου μας χτύπησε με αντιπιθέσεις. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν φυσικά όσον αφορά τον Πανιόνιο, δεν είναι το ίδιο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην Αθήνα, στο φίλο μας τον Διονυσάκη και τον Μπάστα. Γεια σου, παλικάρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Περιμένω να έρθει η Κυριακή, να σχολάσω 2 ώρα το μεσημέρι για να είμαι στο γήπεδο στις 3.
0: Είδες τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Όλα γίνονται εκεί τριγύρω σου, εσένα.
1: Εντάξει. Σας καταλαβαίνω και καταλαβαίνω τι τραβάτε φέτος. Τώρα τι να λέμε.
0: Δεν χρειάζεται, τι να σχολιάσουμε πάλι.
1: Ναι, μιλάμε τα ίδια.
0: Ναι, μιλάμε τα ίδια.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι ναι, ο Πανιόνιος είναι το φαβορί, ναι, όλα αυτά, όλα καλά, ωραία. Αλλά άμα περάσει το πρώτο 20 λεπτό που θα δεχτούμε την πίεση και το βγάλουμε αλόβητο, μετά σιγά σιγά η πίεση και το άγχος ρίξει να πηγαίνει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είπα το εξής προηγούμενος και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ. Ότι άλλο το παιχνίδι με την Ελασσίρου και άλλο το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Διότι αν δούμε η Ζάκυνθος στο παιχνίδι με τη Λάρισα, τι παιχνίδι έκανε, που δεν είχε το άγχος. Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη με την ομάδα. Όταν δεν έχεις το άγχος και μπορείς να παίξεις πιο απελευθερωμένα, ενώ με την Ελασσίρου έπρεπε να κερδίσεις το παιχνίδι. Και το έχασες. Θεωρώ λοιπόν ότι με τον Πανιόνιο, αν περάσει αυτό το 15 λεπτό, 25 λεπτό τέλος πάντων, της πίεσης, η πίεση φυσικά πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία δεν θέλει που δεν είναι να στραβοπατήσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Οπότε πάμε να το ζήσουμε μέσα στη Νέα Σμύρνη. Εγώ για κάποιο λόγο μπορεί να μην είμαι ρεαλιστής. Δεν ξέρω από μπάλα αυτό είναι γνωστό, αν ήμουν ρεαλιστής δεν θα ήμουν Rangers. ένα διπλό, δεν ξέρω, κάτι με τριγυρίζει. Δηλαδή. Δεν το βλέπω.
0: Ότι άνετα θα περάσει ο Πανιόνιος. Εγώ θα πω ναι. Το εξής. Εγώ πιστεύω ότι ο Πανιόνιος δεν θα περάσει άνετα από τη Ζάκυνθο. Δηλαδή, επειδή γνωρίζω το DNA αυτής της ομάδας, άσχετα τώρα αν είναι μια νέα ομάδα με νέους παίχτες, όμως το DNA μεταφέρεται. Θεωρώ ότι η Ζάκυνθος όταν δεν έχει την πίεση, σώνει και καλά να κερδίσει, αλλά παίζει πιο απελευθερωμένα, παίζει και καλύτερα.
1: Και έχουμε
0: τους ποιοτικούς εκείνους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, που μπορούν να βάλουν δύσκολα απέναντι στο φαβορί.
1: Που έτσι. Έχουν και την ποδοσφαιρική τρέλα, δηλαδή
0: έχουν
1: εγώ ελπίζω να δούμε.
0: Τρέλα,
1: ελπίζω
0: σωστά.
1: Να ξαναδώσει την 11η Αναστασόπουλο. Αν και εφόσον ταιριάζει στα πλάνα του προπονητή κτλ. Δηλαδή έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν ειδικό βάρος.
0: Ναι, ναι, έχουμε. Πιστεύω ότι έχουμε παίχτες εμπειρούς που μπορούν να χειριστούν αυτό το παιχνίδι, να το διαχειριστούν σωστά. Οπότε λοιπόν, ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω το άγχος, περισσότερο είχα το άγχος με την Ελασσίρου, να σου πω την αλήθεια. Διότι εκεί είχα κυκλώσει το τρίποντο. Και όταν εμένα μου φεύγει το τρίποντο, σαν Ζάκυνθος μιλάω τώρα, έτσι.
1: Ναι, μου φεύγει.
0: Μέσα από τα χέρια μου το τρίποντο και ο βαθμός μετά χάνονται όλα, μετά σε καταραίει. Εδώ με τον Πανιόνιο δεν το έχω αυτό το άγχος. Λέω, πάμε, έτσι. Και γιατί όχι, μπορεί να έρθει κάτι καλό. Το αφήνω έτσι.
1: Εγώ αντίστοιχα το άγχος το είχα με την Ελασσίρου γιατί είχα τον Πιτσιρικά μαζί και ο Πιτσιρικάς οπότε χάνουμε τα πατώματα.
0: Έχουμε θέματα εκεί.
1: Ναι, ενώ τώρα επειδή την Κυριακή θα είμαι μόνος μου κατά πάσα πιθανότητα, πάω πιο χαλαρός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις πως είναι
0: αυτό. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι μετά την απογοήτευση του 4-1, η ομάδα πρέπει να βγάλει και μια αντίδραση. Δηλαδή. Φάγαμε τα μούτρα μας 4-1, έτσι, παίζαμε με την Ελασσίρου. Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση η ομάδα, να δείξει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το αποτέλεσμα ήταν μια κακή στιγμή, μια κακή συγκυρία.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε κάτι που έχεις πει ότι σε αυτή την κατηγορία δεν συγχωρούνται τα λάθη.
0: Όχι, δεν υπάρχει λάθος. Εδώ δεν συγχωρούνται τα λάθη.
1: Ένα τσαφάρισμα είναι και εδώ για να σου πάει ο αγώνας περίπου.
0: Γιατί και βλέπεις τι γίνεται με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος έχει καταλάβει τη δουλειά. Δηλαδή, τι εννοεί. Δεν έχει αυτή την τέτοια να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κατοχής, wow, και να δείξουμε. Όχι, θέλουμε το τρίποντο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Η Ζάκυνθος εκεί πρέπει να βάλει τη σκοπιμότητα στο παιχνίδι της.
1: Ναι.
0: Σκοπιμότητα.
1: Ούτως ή άλλως η Ζάκυνθος κυνηγάει την παραμονή. Δεν κυνηγάει να πάρει okay. Το πράγμα φέτος.
0: Ναι.
1: Του χρόνου είναι μια άλλη ιστορία.
0: Πρέπει, παιδί μου, και την παραμονή λοιπόν. Να κυνηγάς. Πρέπει να παίρνεις όμως σκόπιμο βαθμούς.
1: Αυτό. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, μην χάσεις.
0: Ναι.
1: Βάλει σκοπιμότητα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Αυτά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στο χορτάρι τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Οπότε δεν χρειάζεται να τους τα πω εγώ.
0: Όχι, βέβαια. Όχι. Σίγουρα. Έχουμε και την εμπειρία και ο προπονητής είναι έμπειρος και οι ποδοσφαιριστές είναι έμπειροι. Έτσι. Πάμε να το χαρούμε λίγο αυτό το παιχνίδι.
1: Οπότε και ναι, Κυριακή, ναι, Κυριακή, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, εγώ θα είμαι εκεί. Αν μπορώ να προσφέρω κάτι, θα προσφέρω κάτι. Αν είμαι αραχτός στην εξέδρα, θα είμαι αραχτός στην εξέδρα. Πάμε να ζήσουμε στη Νέα Σμύρνη.
0: Χαιρετισμούς να δώσεις το γιο μου, σε παρακαλώ.
1: Αν τον δω από κοντά, θα το δώσω. Κρίμα, να σου πω την αλήθεια μου, ήθελα να ήσουν κι εσύ επάνω, ήλπιζα ότι θα ήσουν επάνω.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
0: είναι, δύσκολο, είναι δύσκολο, η εφημερίδα είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι, μου τρώει την ψυχή κάθε Κυριακή. Πρέπει να είμαι και να έχω και όλη την ειδησιογραφία έτοιμη. Δεν είναι εύκολο.
1: Στο τέλος, όποιος και να κερδίσει, εσύ μπορείς να είσαι χαρούμενος.
0: Κοίταξε να δεις, πρόσεξε, η δική μου θωραφέση είναι λίγο περίπλοκη.
1: Ναι.
0: Από τη μία θέλω η ομάδα να πάρει ένα αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και ψυχολογικά. Από την άλλη έχω την άλλη πλευρά, έτσι, που είναι ο Ραφαήλ
1: εκεί.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα πω το εξής, δεν έχω το άγχος για τη Ζάκυνθο. Ειλικρινά δεν έχω το άγχος. Είχα το άγχος με την Ελασσίρου. Μου βγήκε η ψυχή με την Ελασσίρου. Αυτό, δηλαδή και δεν τολμούσα να πάρω τηλέφωνο, είχα κλείσει και το κινητό κάποια στιγμή να μην βλέπω τι γίνεται. Είχα τρομερό άγχος. Και όταν είδα το 0-2, μετά είπα, εντάξει. Δύσκολο.
1: Εντάξει, τα έχουμε συζητήσει για εκείνη τον αγώνα. Εγώ δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Σου είπα ότι στο πρώτο ημίχρονο. Τα ξανάπαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άλλη εικόνα του αγώνα. Μετά το τσαφ, όλα πήγαν περίπου.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ωραία. Να πάνε όλα καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: και θα μιλήσουμε και Δευτέρα.
0: Θα τα πούμε. Τη Δευτέρα θέλω να μου πεις έτσι παραλυπόμενα.
1: Το τηλέφωνο του Κόκκινου Οκτώβρη περιμένω,
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι το Βανάκι δεν θα έρθει στην Αθήνα.
1: Εντάξει, να μιλήσω με τον άνθρωπο, να κάνουμε μια γνωριμία και θα βρεθούμε για
0: πότε. Εντάξει, θα σου στείλω.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, Μιουσάκης Μπάστας. Από την Αθήνα, από του ζωγράφου, φίλος καλός, αγαπητός, αγαπάει την ομάδα, είναι δίπλα στο σύλλογο. Είναι και Rangers. Λοιπόν, να βγάλουμε αντίδραση απέναντι στον ιστορικό. Είπαμε, απέναντι φυσικά στη Ζάκη θα είναι και ο ιστορικός, απέναντι θα είναι και ο Ραφαήλ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει συνδεθεί συναισθηματικά, αγωνιστικά με την ομάδα της Ζακύνθου. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα της Ζακύνθου στα εύκολα και στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα στην Β' Εθνική Κατηγορία εκείνη τη χρονιά το 2015, στην πτώση της ομάδας, στον εξαφανισμό της ομάδας εκείνο τον Οκτώβριο του 2016, όντας σε ποδοσφαιριστής Β' Εθνικής Κατηγορίας. Έμεινε στο νησί και στο τοπικό, ακολούθησε την ομάδα στο τοπικό από τη Β' Αθηνική στο τοπικό. Ανέβηκε η επόμενη χρονιά η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, έπεσε όμως πάλι. Αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ομάδα της Ζακύνθου. Τώρα όμως τίθεται αντιμέτωπος, αγωνίζεται στο Πανιόνιο και είναι έτσι μια διαφορετική, θα έλεγα, Κυριακή αυτή και για την δική μου οικογένεια αλλά και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Λοιπόν, 4 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είναι και τηλεοπτικό όπως είπαμε, από το YouTube της Super League 2. Διαιτής ο κύριος Τσάκαλης από την Ηλία, βοηθή Τζάνης από την Αθήνα, Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Τηλεοπτικό είναι και το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β από την ΕΡΤ 2 Σπορ. 4 η ώρα από το ΑΕΛ FC Arena, διαιτής ο κύριος Κεχαγιάς από τη Θεσπρωτεία. Τηλεοπτικό είναι και το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β στις 6 και 4 από την ΕΡΤ 2. Όλα αυτά τα παιχνίδια Κυριακή. Τηλεοπτικό δεν είναι το Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα, διαιτής ο κύριος Στασιόπουλος από τη Θεσσαλία. Και το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης από το Παντελή Μαγουλάς, διαιτής ο κύριος Παπαδόπουλος από την Μακεδονία. Τη Δευτέρα πέφτει αυλαία με δύο παιχνίδια, Άθενες Καλυθέα Αστέρας Άχτουρ Β. Τέσσερις η ώρα, ΕΡΤ 2 Σπορ. Και Μαρκό Πανθρακικός, 4 η ώρα από το YouTube της Super League 2. Διαιτής ο κύριος Αδριανός από την Αχαΐα, ενώ στο Άθεση Καλυθέα Αστέρας Άχτορ διαιτής θα είναι ο κύριος Τσακαράκης από τα Χανιά. Τέταρτη αγωνιστική λοιπόν. Στη βαθμολογία Μαρκό 9 βαθμούς. Πανιόνιος 7, Πανθρακικός 7, Λάρισα 7, Ελασσίρου 7. Καλυθέα 6, Ολυμπιακός Β 4, Νέστος Χρυσούπολης 4, ΠΑΟΚ Β 4, Πανσεραϊκός 3, Αστέρας Τρίπολης Β 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Απόλλων Καλαμαριάς 1 βαθμό, Ζάκυνθος 1, Πύργος 1 βαθμό και Νίκη Βόλου με 0 βαθμούς.

Λοιπόν, και από την Ζάκυνθο, από την Super League 2, πάμε λίγο στη τρίτη εθνική κατηγορία, διότι εδώ έχουμε πρεμιέρα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε, στη τρίτη εθνική. Οι νησιώτες ανοίγουν την Κυριακή την αυλαία στον έκτο όμιλο, απέναντι στον Ατρόμη των Πατρών, μια ομάδα η οποία, από την οποία αιτηθήκαμε εδώ για το κύπελο Ερασιτεχνών, 7-0 παρακαλώ. Εδώ στο δημοτικό στάδιο είναι το πρώτο φυσικά τεστ μιας απαιτητικής διαδρομής για τον αθλητικό ομίλο Λεβάντε. Μια ομάδα η οποία από το τοπικό βρέθηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, δήλωσε συμμετοχή, πήρε τη θέση της Στήλας Απελοκήπων, η οποία δεν δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αγωνίζεται στον έκτο όμιλο. Μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει την απαιτούμενη προετοιμασία μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα προσπαθεί ο νέος προπονητής, ο κύριος Χρήστος Τσαπατσούλης από την Κύπρο, να φτιάξει λίγο την ομάδα, να την σουλουπώσει και να κατέβει αξιοπρεπώς στο πρωτάθλημα. Θέλει ενίσχυση η ομάδα σίγουρα. Εκεί πήγε και ο Καρδαρής ο Κώστας και φυσικά ο Σπύρος ο Νικολίτσας, δύο παίκτες με σπουδαία καριέρα και εμπειρία στις συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι μόνο. Πρέπει να παρουσιαστεί η ομάδα, να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο και σκοπιμότητα στο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο τον Πατρών. Να πάρουμε το βαθμό, και ο βαθμός είναι πολύ καλός. Ό,τι πρέπει είναι ο βαθμός σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις, διότι κερδίζουμε χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομάδα κερδίζει χρόνο μέχρι να είναι έτοιμη να μπορέσει να ανταγωνιστεί και μεγαλύτερες ομάδες σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Αγωνίζονται σπουδαίες ομάδες, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος. Λοιπόν, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρινιακός, Λευκή Μυτιλικρά της Λευκάδας, ΟΦΑΜ Άρης Φιλιατών, Πλαταριά Παλιξουριακός και το μεγάλο ντέρμπι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Παναχαϊκή η οποία έχει θέσει ως στόχο το πρωτάθλημα. Τώρα για μας, για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, είναι έτσι ευχής έργων να πραγματοποιήσει ο αθλητικός ομίλος Λεβάντε πολύ καλές εμφανίσεις σε αυτό το πρωτάθλημα, όχι μόνο από την πρώτη αγωνιστική και σε επόμενες αγωνιστικές, να δείξει ότι πραγματικά μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, στο ύψος των περιστάσεων, να μην είναι μόνο ένα ταξίδι. Αν μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία, γιατί όχι, θα το χαρούμε διπλά, αλλά και να μην παραμείνει στην κατηγορία, πάλι θα χειροκροτήσουμε αυτή την ομάδα η οποία είχε την τόλμη και τη διάθεση να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τόλμησε να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία όντας μια ομάδα έτσι του τοπικού. Άλλωστε το έχει πει και τις προάλλες εδώ ο άνθρωπος που είναι στην ομάδα, ο Παναγιώτης ο Βάρζελης. Μας αρέσει να τολμούμε, και άλλωστε γι' αυτό είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα, είχε πει τότε. Και πραγματικά ο Λεβάντε είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Ό,τι και να συμβεί σε αυτή την διαδρομή του πρωταθλήματος, εμείς εδώ θα χειροκροτούμε αυτή την ομάδα. Έτσι λοιπόν, Κυριακή, ώρα για μπάλα. Η ώρα των λόγων τελείωσε. Η μπάλα θα στηθεί στη σέντρα και εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα. Με πίστη, συγκέντρωση, προσπάθεια, η πρεμιέρα είναι εδώ και το ταξίδι μόλις ξεκινά.

Οπότε έτσι ξεκουραστείτε σήμερα και αύριο, πάρτε ανάσες, διότι η Κυριακή είναι αφιερωμένη στο Ζάκινθινό ποδόσφαιρο.

Ισδάκυνθος στη Νέα Σμύρνη, απέναντι στον ιστορικό Πανιόνιο. Ο Λεβάντε εκτός έδρας με τον Ατρόμητο Πατρών, 4 η ώρα και οι δύο αυτές αναμετρήσεις. Έχουμε και άλλες αναμετρήσεις στην Super League 2, θα παρακολουθούμε και την τρίτη εθνική κατηγορία. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το ζακυνθινό ποδόσφαιρο, με το τοπικό, έτσι. Αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά φυσικά την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να πάμε σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα αρχιερεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπόν, ωραία, 3,5 ώρα, παιδιά. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει πότε η ομάδα θα αναχωρήσει. Νομίζω αύριο θα κάνει και την πρωινή της προπόνηση και μετά θα αναχωρήσει για το παιχνίδι της Κυριακής. Σίγουρα δεν θα προλάβει να επιστρέψει με το τελευταίο πλοίο της γραμμής. Μάλλον θα διανυκτερεύσει πάλι στην Κυλλήνη και ούτω καθεξής. Και μετά, έτσι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με τον Απόλλων Καλαμαριάς εντός, ευελπιστώντας ότι μπορεί να παίξουμε και στην Πάτρα, πιο κοντά δηλαδή. Βέβαια, μέχρι να γίνει αυτό το παιχνίδι, έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής, έτσι, διαδρομής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν όλη αυτή την εβδομάδα εδώ δίπλα στο El Clásico. Ολοκληρώθηκε και αυτός ο εβδομαδιαίος κύκλος των εκπομπών μας. Συνεχίζουμε απτόητη όλοι μαζί, γιατί η εκπομπή αυτή είναι δική σας. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Να σας ευχηθώ πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και οι οικογένειές σας και φυσικά όλος ο κόσμος. Να ευχαριστήσω φυσικά και τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι Πιζαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τα γυάλινα κάγκελα, το Καλαμάκι, ο φίλος μας ο Τάκης ο Κλαβάς με το Μάγκο στην παραλία του Σιλβίε, ο Φούνος του Κότς, ο Θοδωρής και ο Νήσης στο Δραγόνας, ακριβώς απέναντι από το Ίκα, το Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκο 6 και στα Τουρέικα, ο Αλέκος Καλογέρης, ο Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρα και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Άγγελο Ζάριο 117, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρωμα 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανόμη Τροφίμων και Πορευμάτων και Παγωτά Κρικρή στα Καμπασέικα, Ακαδημία Αμπζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγκερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαιοθέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Στρωματοπίας Ζακίδου στο Κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνιες. Εμπορική και Εγκλαβάς Διονύσιος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Ζαχροπλαστείο Βερίκιος, όπισης Νεδικητηρίου, Βένους, Επίσης Πάρα στο Τσιλιβί, Καλλινικό, Παραγωγή Ίνου στο Καλλιπάδο, Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβο 73, Φύσος Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφημα, στην Οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Αγωνία και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό, στο Σικουλικάδο, Κώστας Πλέσσας. Αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του νησιού. Λοιπόν, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Να σας ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα επίσης όμορφο Σαββατοκυριακό. Να περνάτε καλά, να κερδίσει ο αθλητικός όμως Λεβάντε, να πάρει θετικό αποτέλεσμα η Ζάκυνθος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο, βερβένα γάς.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, αναχαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι έως σε πόλη ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό, προς Ελευσίνα, από Παλίνη προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Κορυφώνεται η αγωνία για 5 αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί, που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμμια του κτηρίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 3 τουρίστες. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμη και σε κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση 40-50 μέτρων. 2 γυναίκες το πρωί απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των 2 κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι μία μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγί Μπερντογάν. Άφησε παράλληλα αιχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Στη σύλληψη 37χρονου για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές εμφανίζει ανήλικους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Στεγερμό σήμαν νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν 3 ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στηρεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων και στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρας το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένο ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Εδώ είναι λοιπόν η αδιόρθωτη, είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος, είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, είναι Sky 100,3 με Κώστα Σπανό, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς εδώ μαζί μας στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την απόψη σου ή στο Viber 698-123-1003.
1: Είναι 25 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Παρασκευή, είναι τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι ωραίος, θερμοκρασία κανονική για την εποχή, οπότε και μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι άλλο θέλουμε, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Λίγο ανησυχητικό μπορεί να είναι από βροχή, ειδικά οι του Καλλιμάρμαρου ανησυχούν, μήπως ρίξει. Ολυμπιακό στάδιο, συγγνώμη. Α, είχα μείνει εγώ στο
1: Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι. Πώς θα πάω σχετικό που είναι. Ναι. Την έχω παρακολουθήσει στενά τη συναυλία. Στο Ολυμπιακό στάδιο λοιπόν, αλλά ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Δηλαδή η ευχή μας είναι να πάει καλά για
1: αυτήν. Αλήθεια, ναι.
0: Εντάξει. Τώρα
1: τόσοι
0: άνθρωποι. Τέτοιο sold out. Λοιπόν, κίνηση λοιπόν στους δρόμους. Καθημερινή κίνηση, την ξέρουμε. Κυφισός πάνω, κυφισός δίπλα, κυφισός πέρα. Αλλά είναι και κυφισός κάτω. Ο κυφισός δεν έχει μόνο προβλήματα επάνω, στην άνοδο και στην κάθοδο, με τα αυτοκίνητα και στο δρόμο που κυκλοφορούν, ο Κηφισός έχει και πρόβλημα και μέσα του στο ίδιο το ποτάμι. Παρακολουθήσαμε τη βδομάδα που πέρασε τις έρευνες για να δούνε ποιος έχει ρίξει απόβλητα. Υπάρχουν κάποιες υποψίες, ποιοι έχουν ρίξει απόβλητα. Πράγμα το οποίο δεν είναι όπως είδες και εσύ, όπως κοιτάξαμε, ένα βιτιοφόρο το οποίο έριξε τα απόβλητά του μέσα στην Κηφισό. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Οι κάτοικοι εκεί με την πρόεδρο του Συλλόγου για την παρακολούθηση των ρεμάτων, ροή, παρακολουθούν για χρόνια αυτή την ιστορία και λέει ότι μάλιστα για πιο πρόσφατα, σε διάστημα 20 ημερών, έχουν γίνει 4 τέτοιες απορρίψεις. Και το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ανάγκη να πιάσεις το βιτιοφόρο ή αυτόν που τα ρίχνεις στα πράσα. Βλέπεις ότι ξαφνικά μέσα σε μία ώρα η στάθμη του νερού έχει ανέβει 4 φορές επάνω. Οπότε δεν έβρεξε, δεν ήρθε από κάπου αλλού το νερό. Κάποιος έριξε απόβλητα και έχει ανέβει η στάθμη. Το οποίο είναι απόβλητα, είναι επικίνδυνα για να τα αναπτύξουμε.
1: Καλά, φυσικά είναι απόβλητα.
0: Είναι επικίνδυνα για να πέσουν στη θάλασσα.
1: Δεν πρέπει να πέφτουν στο Κηφισό. Δηλαδή, τελείωσε αυτό το πράγμα. Είναι πράγμα το οποίο απαγορεύεται αυτό. Και είναι νερά που όταν αλλάζει το νερό χρώμα, βγαίνουν αφροί, βλέπεις νεκρά ψάρια. Και μεγάλο μέρος των αποβλήτων, αυτό είναι το ζήτημα, καταλήγει στη θάλασσα. Mm. Αυτό είναι το ποτάμι, καταλήγει στη θάλασσα. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει όλοι να θεωρούμε φυσιολογικό να βλέπουμε το Κηφισό βρώμικο, να το βλέπουμε καφέ, να το βλέπουμε κρυμμένο κάτω από τσιμέντο. Ένα ποτάμι όμως εξακολουθεί να είναι ποτάμι. Είναι ποτάμι ο Κηφισός. Και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται μέσα σε ένα αγωγό δεν πάβει να είναι περιβαλλοντικό έγκλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και πρέπει οι αρχές σε αυτό να είναι αμήλικτες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να συγχωρηθεί απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με τον Ασοπό το 1969, που μάλιστα το 2009 είχε βρεθεί εξασθενές χρώμιο ακόμα και στο νερό της Θήβας. Και ήταν μια περιβαλλοντική επιβάρυνση που επηρέαζε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Και βέβαια και η ιστορία πιο πρόσφατη του τον Εύριο, που ήταν στον Αξιό, όπου βιτιοφόρο έριχνε υγρά από βιομηχανικά απόβλητα σε αποστραγγιστικό κανάλι. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο στο Κηφισό. Γίνεται κατά κόρον σε διάφορα ποτάμια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Και σαν να έχει περάσει στο μυαλό του κόσμου ότι είναι σκουπιδότοπος, ότι τα πετάμε για να πέσω στη θάλασσα. Ακόμα και τη θάλασσα τη θεωρούμε ότι είναι σκουπιδότοπος να μαζεύει τα σκουπίδια. Ενώ είναι ένα ποτάμι μέσα στην πόλη. Όπως έχουν όλες οι μεγάλες πόλεις ένα ποτάμι μέσα και είναι υπέροχο, είναι μαγικό, είναι ομορφιά.
1: Και ξέρεις το πρόβλημα των αποβλήτων. Δεν το ανακάλυψαμε ξαφνικά το 26. Είπαμε τρεις περιπτώσεις. Ασοπός, Αξιός, Κηφισός. Αλλάζουν απλώς οι τόποι και οι πρωταγωνιστές. Αλλά το θέμα ξέρεις που αναρωτιέται ο κόσμος είναι. Πόσο φθηνότερο εξακολουθεί να είναι για κάποιους να ξεφορτώνουν τα απόβλητά τους παρά να τα διαχειριστούν όπως προβλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσό που γλιτώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να γίνεται όλο αυτό, να υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δηλαδή, πραγματικά κάθεσαι και απορείς με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Προφανώς ο καθένας κοιτάζει τι θα γλιτώσει. Το ποσό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό σκέφτεται. Αν να γλιτώσω το ποσό εκεί που θα πρέπει να πάω.
1: Αυτό ο πολίτης αναρωτιέται. Κάρε φίλε, τι γλιτώνεις για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και απλώς ερχόμαστε όλοι τώρα εδώ πέρα, εμείς οι δημοσιογράφοι, το παίζουμε και ξέρεις, πάντα δικαστές, πάντα εισαγγελείς, πάντα. Γιατί αυτό ακούγεται. Ότι κάποιος μας ακούει τώρα, αυτό νομίζει. Αλλά αυτό το εκφράζουμε ως απλοί πολίτες. Ανησυχούμε ως απλοί πολίτες. να επιβαρύνεται η θάλασσα, να επιβαρύνεται ένα ποτάμι που δίπλα μας, δηλαδή περνάνε καθημερινά τα αυτοκίνητα, μιλάμε, αυτό είναι το λέγαμε, άκουσες και την κίνηση, περνάνε τα αυτοκίνητα πάνω, λέμε ο κίνησε ο Κηφισός, στο κόκκινο ο Κηφισός, ο κόκκινο, είναι ο κόκκινος στο Κηφισό πάνω, κόκκινος πάνω και μαύρος κάτω.
0: Και καφέ μαύρος κάτω.
1: Και καφές μαύρο.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Μοιαζόμαστε για το πάνω και κάτω.
0: Και κάτω όχι απλά διαφορούμε.
1: Ας τα πετάμε, ναι.
0: Την καταστρέφουμε κιόλας. Και, είναι,
1: είναι. Πώς,
0: και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κοντά ή ενδιαφέρονται αυτοί οι πρόεδροι της ροής αυτής της κίνησης που παρακολουθούν τα ποτάμια, λέει ότι μπαίνουμε συνεχώς μέσα, τα γράφουμε με βίντεο, τα στέλνουμε, τα καταγράφουμε και όταν γίνεται καταγγελία στην αστυνομία, πουθενά άλλο δεν έχει να πάει, γίνεται μετά, θα έρθει η αστυνομία μετά από 2-3 μέρες για την καταγγελία. Θα δουν το βίντεο, θα δουν ότι είναι έτσι.
1: Θα δουν ότι υπάρχουν απόβλητα. Δεν θα ξαφανιστούν απόβλητα.
0: Εκείνη την ώρα έχουν φτάσει στη θάλασσα. Τρεις μέρες μετά έχουν φτάσει στη θάλασσα. Έχουν φύγει.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο Αλεχάνδρο λέει ότι είναι και περιβαλλοντικό πρόβλημα ο Κηφισός επειδή καλύφθηκε, όπως και ο Σοπός και ο Ηλισσός, πέρα από τα απόβλητα. Ναι, σκεφτούμε και το μικρό οικοσύστημα. Είναι, όλα έχουν μια συνοχή αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, τι να πούμε, περιμένουμε από τις αρχές να είναι πιο αυστηρές.
0: Αυτό.
1: Ευχές.
0: Και κυρίως ευαισθησία του κόσμου. Ευχές, έτσι, αλλά, ευχές. Αν δεν υπάρχει ευαισθησία.
1: Ο κόσμος είναι ευαίσθητος. Θέμα τι κάνουν οι αρχές.

0: Σήμερα λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 50 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Μπόνο, ο Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ, ο Άνταμ Κλέιτον και ο Έτζ μαζί με τον αδερφό του τον Ντίκ συγκεντρώθηκαν στην κουζίνα του σπιτιού του Μιούλεν στο Δουβλίνο για την πρώτη τους πρόβα. Έμελε να ήταν αυτό, 25 Σεπτεμβρίου του, πριν από 50 του 1976, η αρχή των U2. Αλίγο αργότερα ο Πολ Μαγκίνες έγινε ο μάνατζέρ τους και ουσιαστικά το πέμπτο μέλος της μπάντας για 35 χρόνια ολόκληρα. 50 χρόνια είναι σχεδόν μια αιωνιότητα για το rock and roll και κατάφεραν οι U2 ένα επίτευγμα που λίγες μπάντες της γενιάς τους έχουν καταφέρει να παραμείνουν μαζί, ενεργοί και αναγνωρίσιμοι και δεν μετατράπηκαν ποτέ σε μια νοσταλγική ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος. Δηλαδή είναι δυναμικοί, εμφανίζονται κτλ. Η επέτειος λοιπόν των 50 χρόνων.
1: Δίσκους, κάνουν συναυλίες. Ναι, δηλαδή αυτό, είναι ενεργό συγκρότημα, δεν ζουν μόνο.
0: Μα αυτό λέμε, ότι είναι δυναμική και ενεργή. Τα 50 χρόνια λοιπόν αυτή η επέτειος γιορτάζεται με εκδηλώσεις στην Ιρλανδία, την πατρίδα τους, και η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας κυκλοφορεί και ένα επαιτειακό κέρμα των 2 ευρώ. Ωραίο θα είναι αυτό να το βρούμε.
1: Ναι,
0: ωραίο. Το
1: 2 ευρώ YouTube.
0: Έκαναν οι Times ένα μεγάλο αφιέρωμα, γιατί είναι μεγάλη επέτειος αυτή για τη Βρετανία. Στους YouTube μίλησαν αρκετοί άνθρωποι από το παρελθόν τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Gavin Friday, που ήταν παιδικός φίλος του Μπόνο και ένας ιδρυτικό μέλος των Virgin Prunes, ένα συγκρότημα punk που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τον είχε ο Μπόνο, άκου τώρα, ως κριτή γούστου. Δηλαδή, του στέλνε ηχητικά και του έλεγε, ας πούμε, σ' αρέσει αυτό. Επίσης, ο Friday του στείλνε την εκπομπή του John Peel, που του άρεσε όταν ήταν σε περιοδίες, ναι. Για να ακούσει. Επίσης.
1: Θα του προτείνει η τραγούδια.
0: Προτείνει τραγούδια, μπράβο. Ναι.
1: Και τώρα δουλεύουν μαζί με τον Gavin Friday ακόμα.
0: Στα
1: Τούρκια, στα τέτοια είναι πολύ, πολύ φίλοι.
0: Επίσης, όταν είχαν σκεφτεί το With or Without You, που το ακούμε τώρα, δεν τους άρεσε πάρα πολύ και ο Friday επέμενε. Παιδιά, θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Καλά, αφού το λες εσύ. Έτσι λοιπόν έγιναν αυτός ο θρύλος της μουσικής και με την ιδιαίτερη ακτιβιστική δράση του Μπόνο. Εκστρατείες για τη φτώχεια, AIDS, για τη διαγραφή χρεών των φτωχότερων χωρών. Έκανε πολύ δουλίτσα ο Μπόνο και βέβαια υπάρχει και μια πλευρά που λέει ότι έκανε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
1: Πάντα θα υπάρχει.
0: Κοίταξε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Ας κάνει έργο, ας κάνει δουλειά, ας κάνει ακτιβιστική δουλειά, ας αντιδράει εκεί που πρέπει.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα για μια φορά, τη φορά που ήταν το Σφύρν, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε κάποιο σημείο μίλησε για την κρίση στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη μέρα ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και στο ίδιο σημείο της συναυλίας του τραγουδιού είχε μιλήσει για κρίση στην Τουρκία.
1: Ναι,
0: το είχε, επειδή μου σου λέει, το σλότ είναι εκεί θα μιλήσει για την κρίση.
1: Είναι και χορηγούμενο. Ξέρεις πώς τα λέμε αυτή τράπεζα.
0: Πάλι καλά που δεν τα μπέρδεψε. Και είναι στην Ελλάδα για την κρίση στην Τουρκία.
1: Πάντως αυτό που λένε και το αφιέρωμα στους Times και αυτό που λέει όλος ο κόσμος, αλλά και ήδη αυτό που τους έχει κρατήσει έτσι δυνατούς, ζωντανούς, 50 χρόνια κτλ. Είναι η φιλία τους. Δεν είναι ένα γκρουπ το οποίο φτιάχτηκε στην πορεία κτλ. Ήταν 4 μαθητές, έκαναν παρέα. Πολύ κολλητή παρέα από πριν φτιάξουν τους U2 και μετά αυτό έμεινε δυνατό. Έχουν φτιάξει και έχουν και κάποιο χαρακτήρα ο καθένας μεταξύ τους. Πώς είναι ο ένας, ο ένας είναι πιο συνεπής, ο άλλος είναι πιο εκνευριστικός, ο άλλος είναι πιο έτσι. Έχουν και το κρατάνε. Είναι 4 φίλοι. Είναι και όπως φαίνεται θα είναι για καιρό.
0: Το μυστικό της μακροβιότητας των U2 το περιγράφει με τα καλύτερα λόγια ο Friday, που λέει ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Προέρχονται, λέει, από διαφορετικούς πλανήτες. Λειτουργούν όμως σαν γιν και γιάνγκ. Εκεί που άλλες μπάντες καταστράφηκαν από συγκρούσεις και εγωισμούς, έχουν οι διαφορές τους, έγινε δύναμη. Και μάλιστα όταν βγαίνουν στη σκηνή, αυτή η παράξενη χημεία εξακολουθεί να λειτουργεί 50 χρόνια μετά και είναι το απόλυτο μυστικό. Και ξέρεις, έχουν και διάρκεια. Δεν είναι και μεγάλη. Όταν, ας πούμε, τώρα είναι κοντά στα 70.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Για τη ροκ μουσική, πιτσιρικάδες.
1: Ναι, εντάξει, πάρε τώρα. Μπομπ Ντίλαν και Stones και τα λοιπά. Δεν θες να μετράμε νούμερα.
0: Λοιπόν, για τουλάχιστον 20 χρόνια θα έχουμε YouTube. Τι καλά κάνουμε.
1: Ναι. Η Σοφία είναι εδώ μαζί μας. Σοφία Γαλάνη. Γεια Σοφία.
2: Χαίρετε.
0: Γεια Σοφία.
1: Έρχεσαι για ευχάριστα.
2: Όχι. Καθόλου.
0: Τα λέγαμε και προηγουμένως.
2: Ναι, καθόλου. Για δυσάρεστα θα έρθω. Γιατί είναι πιο εύκολο να πούμε πού δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Γιατί σχεδόν όλοι οι δρόμοι έχουν πρόβλημα.
0: Σε κάτι στενά εδώ στο Νέο Φάλιρο δεν έχουν.
2: Και πάλι δεν το εγγυώμαι. γιατί είναι η ώρα επιστροφής από την έργαση, οπότε δεν το εγγυώμε. Πάντως ο Πειραιάς έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω από το λιμάνι αυτή τη στιγμή. Επικρατεί το αδιαχώρητο.
0: Είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Μήπως είναι της Παρασκευής.
0: Παρασκευή φεύγει. Γιατί φεύγει είναι... κόσμος.
2: Φεύγει ακριβώς. Γιατί ακόμα και ο καιρός είναι σχετικά καλός. Πάρα πολλοί παίρνουν τα πλοία και φεύγουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας στο λιμάνι επικρατεί έτσι μία αναστάτωση εκεί στους δρόμους που είναι πίχτρα.
0: Και φυσό.
2: Επίσης έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά στο ύψος της μεταμόρφωσης κυρίως στη Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλεο έως την περιοχή του Ρέντι. Εκεί έχουμε τα περισσότερα θέματα. Επίσης, Λεωφόρος Κηφισίας αυτή την ώρα επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σχεδόν κάθε μέρα γίνεται αυτό. Στη Νέα Ερυθρέα, κακό σημείο, δύσκολο σημείο αυτή την ώρα, όσο το ξέρουν. Με πολλές επιχειρήσεις, με πολλούς κατοίκους που πάνε και έρχονται. Από το Μαρούσι έως το Ψυχικό επίσης και στα δύο ρεύματα έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Και από τη Συμβολή της με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως και τον Ευαγγελισμό επίσης στα δύο ρεύματα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, Κατεχάκη και Λεωφόρος Μεσογείων κατά τμήματα υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο είναι δύσκολο αυτή την ώρα. Η Σταδίου, η Τσαλδάρη, η Αρδιτού, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας επίσης είναι κόκκινες για όποιο αγαπάει το χάρτη.
1: Είναι νομίζω εκεί και ματι πυροσβεστικά εκεί που έγινε η έκρηξη.
2: Είναι στο, αυτό. Στο, είναι ήδη από το πρωί εκεί έτσι κι αλλιώς υπάρχει συμφόρηση. Γιατί είναι και το σωστά το λες, γιατί από το πρωί για την έκρηξη εκεί που είχαμε στο κτίριο συνεχίζονται και οι έρευνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί υπάρχουν ακόμα επισήμως μιλάμε για 5 αγνοούμενους. Οπότε είναι και τα σκυλιά εκεί τα εκπαιδευμένα, είναι η αστυνομία, είναι πυροσβεστική.
0: Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται υπομονή στου οδηγού.
2: Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα εκεί. Λεωφόρος Συγκρού και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα επίσης υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είναι για να μην αφήσω απ' έξω και τα νότια προάστια. Λεωφόρος Ποσειδώνος αυτή την ώρα εκεί στον Άλυμο και στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ υπομονή σε δύσκολους δρόμους. Και στην Αττική Οδό, μην την αφήσω απ' έξω.
0: Σημείωσα την Ακαδημίας. Ακαδημίας μόνο δεν έχει κίνηση. Οπότε γίνεται όλα από Ακαδημίας.
2: Μην ορκίζεσαι. Μπορεί να μην είναι απολύτως. Γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όσοι θέλουν να αποφύγουν άλλους δρόμους, θα πάνε όλοι από την Ακαδημίας, θα πάνε όλοι από τα στενά, θα πάνε κάποιοι από τα Εξάρχεια. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να φύγουν. Αλλά και εκεί πάλι.
0: Καλά νέα δηλαδή.
2: Δημιουργείται θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε και σε μια διαφημιστική αναφορά. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη εισοδιά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Και θέση πάρκινγκ Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
5: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα ως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Ρέντι έως Επόλια ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παλίνη προς Πεταμόρφωση και στις εξόδους Ιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Εντείνεται η αγωνία για τυχόν αγνοούμενους περίπου 10 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμια, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση τρεις τουρίστες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, η δυνατότητα μείωσης συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ηπείρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Και ο καιρός αύριο στην Αττική νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλησπέρα και πάλι από Sky 100,3. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννότζος, σε διόρθωτη εδώ μαζί μέχρι τις 6 με Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς μαζί μας, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, ή στο Viber 698-123-1003. Και μετά από αρκετά χρόνια έσπασε την σιωπή της, και μάλιστα όχι απλά την έσπασε τη σιωπή της, με ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Η Κορίνα Σουμάχερ είναι η σύζυγος του Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ κρέμασε τα γάντια του, δεν ξέρω πώς λέγεται στη φόρμα, το κράνος του, τα γάντια του, το 2012, με πολλές πρώτες θέσεις στην Φόρμουλα 1. Αλλά η τύχη και η μοίρα του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να έχει από εκεί και πέρα, να απολαύσει τις δάφνες του, να περάσει φανταστικά με την οικογένειά του και να είναι αυτός που είναι, γιατί ένα χρόνο μετά είχε το φοβερό ατύχημα που όλοι ξέρουμε. Οπότε τώρα ένα ντοκιμαντέρ που επιμελείται και παρουσιάζει η Κορίνα Σουμάχερ μιλάει για τη σχέση τους, μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για τον 25χρονο Σουμάχερ μόλις τον γνώρισε, κυρίως για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους που δεν τον ήθελε η οικογένειά της με τίποτα. Λέει αυτή, λέει Σουμάχερ, της έλεγε η μαμά της, είναι όλο στα κάρτα όλη μέρα και διώχνουν τους άλλους απ' έξω. Τρέχουν και τους πετάνε έξω, έλεγε. Μιλάει για τις θαυμάστρες που είχε, που του έστελναν ρούχα και εσώρουχα και ήταν, λέει, πια σλόγγαν στην οικογένειά μας. Α, έστειλε ένα μήνυμα η Γιούτα. Έλα, Γιούτα, ήταν μια κλασική που του έστελε ερωτικά γράμματα και τέτοια. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ 105 λεπτά που σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πραγματικά εκ των έσω από την σύζυγό του.
1: Και είναι, βέβαια, υπάρχει ανθρώπινη διάσταση, γιατί σήμερα, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε ο Σουμάχερ το 2013 και τη μακροχρόνια αποσία του από τη δημόσια ζωή, οι μαρτυρίες αυτής Κορίνα απεκτούν μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα. Και επίσης και μια άλλη διάσταση, την οποία τη ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 13 χρόνια, είναι η πίεση που υπάρχει από τα μέσα ενημέρωσης για πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Και τίθεται εδώ ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή κάποιος υπήρξε ένας από τους διασημότερους αθλητές του πλανήτη, σημαίνει ότι μας ανήκει άραγε και η πιο προσωπική στιγμή της ζωής του? Ήταν δημόσια προσωπικότητα ο Σουμάχερ, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό δεδομένο. Ήταν δημοφιλής, οπότε αυτό εξηγεί το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως αυτό δεν δικαιολογεί και δεν δημιουργεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση κάποιος στον ιατρικό φάκελο, κάτι το οποίο ανήκει μόνο στην οικογένειά του. Και η σημασία αυτού του ντοκιμαντέρ είναι ότι, πέρα από τις πληροφορίες και τα juicy πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς, είναι ότι επιλέγει η ίδια η Κορίνα τι θέλει να μοιραστεί και στρέφει την αφήγηση σε αυτό που υπήρξε ο Σουμάχερ, οδηγός, άνθρωπος και αρχή ενός μύθου. Ναι. Και σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τη Φόρμουλα 1, όταν ξεκίνησε ο Σουμάχερ, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είχε εποχή που θρηνούσε τον Σένα τότε.
0: Ναι, μόλις και φύγει ο Σένα. Ναι,
1: και ήταν ο άνθρωπος που κυριάρχησε τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται αυτό με πολύ ενδιαφέρον αυτό το τεχνικό.
0: Ναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Είμαστε λοιπόν 38 λεπτά. Καλησπέρα στον Θωμά. Αν είσαι ο Θωμάς που ξέρω, λέει ο Θωμάς ότι σήμερα στην Ιρλανδία είχαν πάει στο σχολείο του η YouTube. Θα κάνουν πάρα πολλά για να γιορτάσει το 50 χρόνια στην Ιρλανδία, που τη λατρεύουν.
1: Και γίνεται και μια εκδήλωση, νομίζω,
0: και
1: μεγάλη.
0: Και ίσως κρύβουν ένα κρυφό μυστικό live στην ταράτσα. Ναι. Στην ταράτσα, όπως κλασικά κάνουν οι Beatles, όπως έχουν κάνει και εκείνοι. Ένας άλλος σπουδαίος drummer έφυγε σαν σήμερα, ο John Bonham, το 1980, μόλις στα 32 του. Ο drummer των Led Zeppelin, ίσως ο σημαντικότερος drummer της rock μουσικής που πέρασε ποτέ.

0: 100,39 διόρθωτη είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μπακάρης. Είμαστε 6 παρά 20. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Και κάποτε λοιπόν, επειδή τις Παρασκευές βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, κάποτε λοιπόν έμπαινε σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, και το πρώτο πράγμα που έβλεπε στο τραπέζι ήταν ένα πακέτο τσιγάρα και ένας αναπτήρας. Σήμερα το τσιγάρο είχε εξαφανιστεί από τις κλειστές αίθουσες, τουλάχιστον το που νομίζουμε, αλλά και τη θέση του έχει πάρει ένα άλλο αντικείμενο, το κινητό τηλέφωνο. Τα αφήνουμε δίπλα στο ποτήρι, το κοιτάζουμε κάθε λίγα λεπτά, διακόπτουμε την κουβέντα μας, επειδή ήρθε ένα μήνυμα, είμαστε με ένα φίλο μας, μια φίλη μας, τη γυναίκα μας κτλ., τον άντρα μας και τέτοια, και διαβάζουμε το μήνυμα. Φωτογραφίζουμε το πιάτο πριν το δοκιμάσουμε.
1: Ό,τι πιο αγενές δηλαδή. Να σταματήσει την κουβέντα στη μέση ή να σου μιλάει ο άλλος και εσύ. Όπ, ήρθε ένα μήνυμα.
0: Μπορεί να το κάνει κι ο άλλος.
1: Να χαζέψεις. Ναι.
0: Πολλές φορές καθόμαστε 4 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και οι δύο κοιτάζουν μια οθόνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό πάει τώρα να αλλάξει. Αρχίζει και ενοχλεί. Όπως το τσιγάρο, αρχίζει και ενοχλεί το κινητό. Σε ένα εστιατόριο του Αντάγκονη στη Βόρεια Καρολίνα, οι πελάτες βάζουν το κινητό τους σε μια ειδική θήκη η οποία κλειδώνει και ανοίγει μόνο το προσωπικό όταν πηγαίνουν στο εστιατόριο. Όταν φεύγουν, τους το δίνουν. Στο The Edge, που είναι στο Χάρλεμ ένα μαγαζί, δεν υπάρχει WiFi καθόλου και η προτροπή είναι αφήστε τις οθόνες και συνδεθείτε μεταξύ σας. Κάποιοι προτιμούν το καρότο αντί για το μαστίγιο. Υπάρχει ένα μαγαζί όπου υπάρχουν ειδικά κουτιά που, αν η οικογένεια αφήσει τα κινητά της, έχουν δώρο ένα παγωτό στο τέλος του φαγητού. Οπότε σου λέει, πάμε το παγωτάκι.
1: Τώρα το παγωτάκι. Μας δίνουν έτσι κι αλλιώς παγωτό εδώ, δωράκι δηλαδή. Καρπουζάκι, χαλβαδάκι, παγωτάκι, τα έχουν έτσι. Χωρίς να αφήσουμε τα κινητά.
0: Η αλήθεια είναι ότι το επαναστατικό κάποτε ήταν να είσαι συνδεδεμένος διαρκώς και να μαθαίνεις τα πάντα, να είσαι update, ας πούμε, και να γνωρίζεις την ιστορία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το να κλείσεις 2 ώρες το κινητό σου είναι ανθρώπινο, αν θυμηθείς ότι απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην θέλει το κινητό και να δείχνει την αγένειά σου, όπως έλεγες και προηγουμένως. Είχε ένα εστιατόριο στην Αμερική πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Έχει κάνει το εξής. Είχε κάνει μια έρευνα. Να δει, ας πούμε, πόσο επηρεάζεται ο χρόνος που κάθεται μια παρέα στο εστιατόριο από το κινητό. Είδε λοιπόν ότι το 2004 ο χρόνος παραμονής στο τραπέζι ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Το 2014 με τα κινητά στα φόρτε τους είχε φτάσει 1 ώρα και 55 λεπτά. Έκανε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και είδε 45 περιπτώσεις πελατών. Ενώ ήταν 8 λεπτά στην αρχή ο χρόνος για να παραγγείλουν, το 2014 πήγε στα 21 λεπτά. Δηλαδή, μπαίνανε μέσα, ας πούμε, κοιτάγανε το μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μαγαζί, βγάζανε φωτογραφίες ο ένας τον άλλον. Περίμενε ο σερβιτόρος, πέρναγαν τα λεφτά.
1: Γι' αυτό λένε τώρα το τραπέζι αυτό θα κάτεται σε μία μισή ώρα θα κοιτάζει και ο θεραφείο, γιατί από μόνο σας δεν βλέπω να
0: 26 πελάτες ή παρέες φωτογράφησαν το φαγητό τους, είναι το κλασικό που το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ, και αφιέρωναν περίπου 3 λεπτά. Άλλοι 14 φωτογράφησαν ο ένας τον άλλον με το φαγητό μαζί, και ενώ 27 ζήτησαν από το σερβιτόρο να το κάνει μια φωτογραφία. Ο σερβιτόρος που περίμενε να πάρει την παραγγελία. Για περιμένεις, δεν μας βγάζει μια ομαδική φωτογραφία.
1: Αυτό είναι δηλαδή.
0: Τη βγάζει τη φωτογραφία ο σερβιτόρος και του λες, δεν ήταν καλή.
1: Πρέπει να τη δει κιόλας.
0: Ήταν λίγο, να τη δω. Λίγο κουνημένη. Βγάλανε μια άλλη. Άρα λοιπόν, η μόνη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα. Εντάξει, είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Ναι, είναι θέμα ευγένειας και αγένειας. Δηλαδή, το αν είσαι μια παρέα και ακόμα και ο ένας να μην χρησιμοποιεί το κινητό και οι άλλοι τρεις το χρησιμοποιούν, είναι αγένεια προς τον έναν.
1: Ναι.
0: Μα, ξεκάθαρο.
1: Μα και πέρα από την αγένεια.
0: Πέρα
1: από την αγένεια, ρε παιδί. Καλά, ναι, αυτό με το φαγητό. Ναι, σε όλους μας έχει τύχει να είναι ο ζαβός στην παρέα που θα πει μισό, μην ξεκινάτε. Έχει έρθει το φαγητό, κάθεσαι, το βλέπεις, έχει τελειώσει από την πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και ζαβός.
1: Περίμενε, το βγάλω φωτογραφία. Όχι, περιμένω να φάω εκείνο άλλο από πάνω να το βγάλω φωτογραφία. Να βάλει το καλό πλάνο. Αλλά γενικότερα χάνουμε άλλα. Όχι, χάνουμε τις στιγμές, όπως το λέμε αυτό. Κοινότυπα. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ταινία, κάθεσαι να δεις στο σπίτι. Δεν λέω κινηματογράφη. Και θα χτυπήσει και θα απαντήσει ο άλλος, ας πούμε, στο κινητό. Δηλαδή,
0: για άλλο. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα το σηκώσεις. Στο σπίτι.
1: Δεν θα χτυπήσει. Χτυπάει εκεί 500 μηνύματα. Σπίτι, Viber, ναι, WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, TikTok.
0: Εγώ όλα. Το παραδέχομαι, ας πούμε, τα βλέπω, ξέρω εγώ, σειρά ή ταινία. Έχω το κινητό στο χέρι. Δηλαδή, αλλά το έχω το κινητό. Άκου τώρα να δεις γιατί. Άκου τρέλα τώρα. Έχω το κινητό γιατί μπαίνω στο IMDb και μαθαίνω πληροφορίες. Ξέρω εγώ, η ταινία αυτή. Πού έχει πάρει καλές κριτικές. IMDb.
1: Αν σου θυμίζει
0: μετά την ταινία.
1: Θα το δεις.
0: Θα το δω, φυσικά το δω.
1: Μα βλέπεις κατάλαβα.
0: Θα σταματήσω την ταινία.
1: Η ταινία είναι για να τη ολοκληρώσει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σταματήσεις. Εσύ να μετέχω το κινητό στο χέρι σου. Ενοχλεί. Εντάξει,
1: αυτό.
0: Είπαμε. Ναι. Στο χειμερινό. Στο θερινό υπάρχει. Όταν έχει το τραπεζάκι δίπλα με τα popcorn και τα λοιπά και όλα αυτά, είναι και το κινητό. Βλέπει, ανάβει το κινητό. Κάνει, ξέρει. Στραβοκοιτά να δει τι είναι, αν είναι ενημέρωση, αν είναι μήνυμα. Και αν είναι ενημέρωση, λες, εντάξει, ας το δω αργότερα.
1: Ενημερώνομαι.
0: Όταν δεν έχει διάλειμμα το σινεμά, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχει διάλειμμα, τι
1: ναι,
0: κάνεις.
1: Ναι,
0: περιμένεις τώρα μέχρι να τελειώσει και να πας στην Οδύσσια που είναι 3,5 ώρες.
1: Θα μας αυτόν. Θα γυρίσανε 200 μηνύματα. Τα 20, τα 20, τα 20 θα είναι για την Οδύσσια. Γιατί έχει ακούσει.
0: Θα το κινητό την βλέπεις στην Οδύσσια.
1: Το και τέλος, θα έχει αφιερώματα.
0: Θα πω στο τέλος σε όλους. Spoiler.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Αυτό λοιπόν το Cold Turkey το έδωσε ο John Lennon στον McCartney. Μάλιστα του το έπαιξε, γιατί αυτοί οι δύο αυτό κάνανε. Έπαιζε ένα στον άλλον, σου αρέσει.
1: Όπως ο Friday με τον Bono.
0: Όπως ο Friday με τον Bono, ακριβώς. Του το έπαιξε, του λέει: Άκου, έλα εδώ. Μακό, έλα εδώ, Μακό, να δεις τι έγραψα. Είναι 69, γράφουν το Abbey Road, να το βάλουμε. Του λέει ο Μάκας. Μπα, δεν μ' αρέσει, δεν είναι ωραίο. Δεν σ' αρέσει. Εκεί τότε είχαν αρχίσει και προστριβές. Καλά, σου λέει το κρατάω εγώ. Οπότε πήρε 2-3 άλλους μουσικούς, Eric Clapton, το Ringo Starr κτλ. Και τη Yoko και τον κυκλοφόρησε λοιπόν στο δίσκο τους Plastic Ono Band. Εκεί πέρα μπήκε λοιπόν το Cold Turkey, το οποίο γράφτηκε σαν σήμερα το 1969. Παρακαλώ πολύ, και δεν άρεσε στο Μάκα.
1: Αυτό λοιπόν το McCartney, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο Μάκα σαν ο McCartney. Λοιπόν, αυτόν τον καιρό βγαίνει και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες εβδομάδες στη ζωή του John Lennon, λέγεται Starting Over with John and Yoko. Είναι από τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή οι τελευταίες εβδομάδες της ζωής του John Lennon, οπότε παίρνει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Πανός, η δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, η μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ελένη Μπουλιέρη. Η αδιόρθωτη λοιπόν. Φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Στις 5 το απόγευμα.
0: Θα έχει και ωραίο καιρό. Έτσι, θα είναι ωραίο ελπίζουμε. Σαββατοκύριακο. Έχουμε και Κατερίνα Δράκου τώρα 6 με 8 εδώ μαζί στον Sky 100,3.
1: Έτσι λοιπόν, θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά.

0: για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
7: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στα αυτοκίνητα με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο δέσης των 6. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Νίκο Μερτέκη, εκδότη του μηνιαίου περιοδικού Current Driver, θα μιλήσουμε για την έκθεση Auto Αθήνα, που θα ξενύχει στις πύλες για το κοινό το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου με 11 και θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του αυτοκινήτου να επισκεφθούν και να δουν πολλά νέα μοντέλα από 52 μάρκες στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Καλώς απόγευμα, Νίκο Μερτιακή.
8: Καλό απόγευμα, αγαπητέ φίλε Άρη, σε σένα και στους ακροατές σου.
7: Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Auto Αθήνα που είναι σε μια εβδομάδα, αλλά να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει σημαντικό ενδιαφέρον και στο 5ο φεστιβάλ του Formula Student που ξεκίνησε σήμερα στη Γλυφάδα και είναι κάτω από την υποστήριξη του Δήμου της Γλυφάδας. Συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστήμια όπως το Μετσόβιο, Αριστοτέλειο, Θεσσαλονίκη και μεγάλος πρόλογος αυτός όμως ο λόγος σε σένα.
8: Φυσικά, φυσικά. Το φεστιβάλ, όπως είπες, το οργανώνεται από εμάς, από το Car Driver, με τον Δήμο Γλυφάδας και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να δει ό,τι σχεδιάζεται στα εργαστήρια των πολυτεχνικών σχολών της χώρας. 11 πανεπιστήμια, για πρώτη φορά όλα μαζί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους λάτρες της τεχνολογίας και φυσικά να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την δουλειά που γίνεται σε βάθος από τους φοιτητές. Όπως επίσης αύριο, Σάββατο, το απόγευμα, θα υπάρξει και επίδειξη σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα μονοθέσια θα κάνουν μια αγωνιστική επίδειξη. Πολύ ενδιαφέρον, πέμπτη χρονιά από εμάς από το Car Driver, δωρεάν είσοδος. Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Πάμε στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την έκθεση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και είναι μια επίσης πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους ψάχνουν αυτή την εποχή για ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που κοιτάζει να αλλάξει το αυτοκίνητό του. Θα είναι 52 εταιρείες. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη απουσία από τις μάρκες. Σχεδόν το 99,9 των μαρκών.
7: Ακριβώς όπως το πες. Το 99,9 είναι συμμετέχει στην έκθεση. Έτσι.
8: Καλύπτουν όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Θα υπάρξουν λανσαρίσματα νέων μοντέλων και πανευρωπαϊκές παρουσίες από ό,τι μαθαίνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι περισσότερο. Ο κόσμος μπορεί να σπεύσει από το Σάββατο μέχρι την επόμενη 3 Οκτωβρίου, μέχρι την Κυριακή στις 11. Μπορεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο, με πολύ ωραία περίπτερα, πολύ ωραίο εκθεσιακό κέντρο, να δει ό,τι ακριβώς χρειάζεται και να πάρει τις πληροφορίες που πρέπει προκειμένου να κάνει την καλύτερη επιλογή για εκείνον.
7: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους φίλους ακροατές που μας ακούνε, παίρνουμε και μηνύματα Νίκο Μερτέκη και εμείς, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο που κυκλοφορεί και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Όταν έχουμε μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, σημαίνει ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 36 χρόνια και ίσως και τα 40 και κυκλοφορούν.
8: Φυσικά, τώρα είναι και η συγκυρία τέτοια. Αφενός ότι όλοι κοιτάζουν να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους και για λόγους ασφαλείας. Αφετέρου, με τις τιμές των καυσίμων έχουν πάει στο Θεό. Όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο. Ας μην γελιόμαστε, Άρη. Ναι. Τα παλιές τεχνολογίες αυτοκίνητα, η κατανάλωση που έχουν είναι πάρα πολύ υψηλή και με δεδομένο τώρα που οι τιμές των καυσίμων είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο, είτε μιλάμε για βενζίνη, είτε μιλάμε για πετρέλαιο, δύσκολα μπορεί κάποιος να τα απεξέλθει όταν μια μέση κατανάλωση ενός τέτοιου αυτοκίνητου είναι πάνω από 8, 9 και 10 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οπότε όλοι κοιτάζουν να πάρουν ένα πιο οικονομικό αυτοκίνητο, νέες τεχνολογίες και νέες τεχνολογίες,
7: βεβαίως. Πιο ασφαλή. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα το έχουμε δει όλοι μας ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, μια πενταετία, δεκαετία, βλέπουμε πως ήταν με τις ταχύτητες, με το ένα με το άλλο. Τώρα η τεχνολογία είναι πολύ σύγχρονη.

0: Νύχτα. Είναι μέρα με τη νύχτα και ειδικά κάποιος αν επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μια χαρά αυτοκίνητα είναι, οι υποδομές είναι ένα θέμα, αλλά και αυτές βελτιώνονται. Αν κάποιος επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το προορίζει κυρίως.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο.

0: EyeSight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. EyeSight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο.

0: της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έξι είναι τελικά οι αγνοούμενοι στο παλαιό διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο το είχε νοικιάσει ένας Αμερικανός τουρίστας και μαζί του ήταν ακόμα 3 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή 4 αγνοούμενοι τουρίστες οι οποίοι φέρονται να είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκε κανείς. Αναζητείται επίσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το απόγευμα εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7.30 το πρωί ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο, ο μόνο ο τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοή πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των 2 κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγί Περντογάν, λέγοντας ότι μια ημέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί. Ο Τούρκος αξιωματούχος άφησε παράλληλα εχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Σημειώνεται πως χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα, ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επικαλείται τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το αίτημα έρχεται μετά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων και στην αναμονή. Η Ομοσπονδία των Ταξί υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγγίζουν σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις δύο πόλεις και δεν δίνουν λύσεις στο αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην υπόλοιπη χώρα. Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη ενός 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές του εμφανίζει ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. 8 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και σε μία οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Ο συλληφθής αφαίρεσε χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξη πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Εκτός σύνορων και πάλι, εφόδους σε κατοικίες 17 πολιτών, εκ των οποίων 14 είναι ανήλικοι, πραγματοποίησαν οι αρχές στην Ιταλία μετά από εντολή των εισαγγελιών της Βενετίας και της Ρώμης. Πρόκειται για μέλη νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, τα οποία κατηγορούνται για προπαγάνδα και δράση, με στόχο τη διάδοση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Στο τένις, το Open της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Τάλια Γκίμπσον. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά την προσοχή των πολιτών. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί μετά την έκρηξη σε τριόρφο κτίριο στην Πλάκα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Όσοι ήταν κοντά άρχισαν να τρέχουν έντρομοι και μια γυναίκα ηλικιωμένη τραυματίστηκε. Μέχρι αυτήν την ώρα, σωστικά συνεργεία και σκύλοι διασώστες αναζητούν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμια. Αυτό που ανησυχεί είναι το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και το ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο. Πριν τον εκοφαντικό θόρυβο, κάτοικοι μιλούν για έντονη οσμή αερίου, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Μουσική.
1: έγινε? Ε? Από πού έγινε η έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδόληση κράτους στην πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Καμέρα ασφαλείας από ξενοδοχείο της Πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκριση.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
7: Την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
1: Ήταν δηλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κατοίκοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμία αερίου πριν την έκρηξη.
8: Μύριζε τώρα ένα... τι να πω τώρα.
9: Σαν υγρά αέριο.
8: Ναι, σαν...
9: σαν γκάζι.
10: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα περισσότερα. Η Ήρα Ορχάνη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται επί τόπου στην Πλάκα, εκεί όπου κατέρευσε το κτίριο, και ο Γιάννης Σουλιώτης έχει περισσότερες πληροφορίες για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσαν πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Οι έρευνες, Λένα, συνεχίζονται με αργούς και πολύ προσεκτικούς ρυθμούς, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν κάποια ειδικά εργαλεία που έχουν, όπως ειδικές δαγκάνες αλλά και τσάπες, και με χειρουργικές κινήσεις να απομακρύνουν τα συντρίμμια χωρίς να αλλοιώσουν κανένα απολύτως στοιχείο που θα μπορούσε να τους δείξει αν υπάρχουν ή όχι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια αυτά. Μια διαδικασία η οποία ακριβώς λόγω της προσοχής που απαιτείται αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες. Νωρίτερα ενημερωνόμαστε πως εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς κανείς να γνωρίζει μέχρι και αυτή την ώρα εάν η γυναίκα αυτή είχε προλάβει να φύγει από το διαμέρισμα, από το κτίριο αυτό, αφήνοντας πίσω την τσάντα της, ή αν βρισκόταν μέσα σε αυτόν τη στιγμή της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου. Στα χαλάσματα επιχειρεί αναδιαστήματα και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης, ενώ οι πυροσβέστες έχουν ζητήσει αρκετές φορές από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ να τηρήσει απόλυτη ησυχία προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία τα γεώφωνα που χρησιμοποιεί η ΕΜΑΚ, χωρίς όμως μέχρι αυτή την ώρα να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κάποιο πιο ίχνος ανθρώπινης ζωής, Λένα.
11: Και βλέπουμε στα αριστερά της οθόνης μας τις εικόνες από το drone του Sky. Αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας για το πώς προσπαθούν και με ησυχία και με τα γεώφωνα και με τις θερμικές κάμερες, με ό,τι μέσο διαθέτουν, να εντοπίσουν τυχόν σημάδια ζωής. Γνωρίζουμε, Γιάννη Σουλιώτη, ότι εκεί πέρα σε αυτό το τριώροφο κτίριο ήταν και ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχε κόσμος που είχε κάνει check-in. Να δούμε λίγο τι περισσότερο μαθαίνεις για τα πρόσωπα, για το προφίλ τους.
12: Λένα, σε σχέση με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο οποίο αναφέρεσαι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχαν δύο ζευγάρια Αμερικανών οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί να κάνουν check-out από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς η πτήση επιστροφή τους από το Ελευθέριος Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 4 το απόγευμα. Μολονότι οι τέσσερις Αμερικανοί έκαναν χθες αργά το βράδυ check-in στα εισιτήριά τους, δηλαδή έκαναν ηλεκτρονικό check-in προκειμένου να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σήμερα. Ουδής από τους τέσσερις τελικά επιβιβάστηκε στην πτήση με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός που, όπως αντιλαμβάνεσαι, εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Κάτι που επίσης ενισχύεται από το γεγονός, όπως μετέδωσε και η Ήρα, ότι τα προσωπικά αντικείμενα της μιας από τις δύο γυναίκες έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
11: Άρα, σίγουρα τέσσερα πρόσωπα, τουρίστες, έχουν κάνει check-in, δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτή την πτήση με προορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα αίτια της έκρηξης, Γιάννη, τι γνωρίζουμε? Υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, πώς προκλήθηκε?
12: Λένε, ακούσαμε και στο βίντεο κάποιες μαρτυρίες περί οίκων που λένε ότι υπήρχε οσμή αερίου. Αυτό που γνωρίζουμε από την πυροσβεστική είναι ότι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου υπήρχε σίγουρα παροχή. Εκεί έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος Βρετανός και η σύζυγός του. Ούτε αυτοί έχουν βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παροχή φυσικού αερίου τόσο για τη λειτουργία της κουζίνας, όσο και για έναν μικρό λέβητα προκειμένου να ζεσταίνουν νερό. Επίσης, αυτό που μας είπαν και ενδεχομένως να έχει μια σημασία είναι ότι και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου υπήρχε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια παροχή φυσικού αερίου, αλλά το τελευταίο διάστημα είχαν ξυλώσει οι ιδιοκτήτες το ρολόι. Δίχως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είχε διακοπή και η παροχή φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσει η πυροσβεστική αμέσως όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όσον αφορά το ισόγειο, ο ιδιοκτήτης του το επισκεπτόταν περιστασιακά και την ώρα της έκρηξης, ευτυχώς για εκείνον, δεν βρισκόταν στο εσωτερικό του.
11: Ωστόσο, μιλάμε, το λέω, για 6 άτομα τα οποία αγνοούνται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί έχουν επικεντρώσει όλες οι δυνάμεις. Να ακούσουν το παραμικρό που μπορεί να τους κατευθύνει, να τους οδηγήσει. Μέχρι στιγμής, Ήρω Αρχάνη, δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
13: Μέχρι και αυτή την ώρα, Λένα, δεν φαίνεται πως έχουν καταφέρει είτε μέσω του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης, είτε με την θερμική κάμερα η οποία χρησιμοποιείται από νωρίς το πρωί, αλλά και με τα γεώφωνα να εντοπίσουν κάποιο ίχνος, κάποιο σημάδι πέρα από αυτήν την τσάντα, την γυναικεία που προείπαμε ότι εντοπίστηκε. Βλέπετε εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις προσπαθούν τώρα να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Μιλάμε για μια διόροφη κατοικία η οποία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολη και χρονοβόρα θα είναι αυτή η διαδικασία με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις να καταφέρουν να απομακρύνουν τα μπάζα αυτά χωρίς να αλλοιώσουν κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 2-2,5 περίπου ώρες έχουμε δει η προσπάθεια να γίνεται μέσω των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτουν οι διασώστες και όχι με την συνδρομή του σκύλου ή των γεωφώνων, κάτι που δείχνει πως θα
11: κρατάει ώρες αυτή η επιχείρηση
13: όλη τη νύχτα.
11: Η Γεωργία Μαυρουδή είναι σε άλλο σημείο και έχεις καλύτερη οπτική επαφή σχετικά με τις έρευνες, με τους διασώστες. Να ρωτήσω για τα διπλανά κτίρια από αυτό το οποίο κατέρευσε. Γνωρίζουμε αν υπάρχει θέμα στατικότητας, έχει πάει κάποιος να το εξετάσει, γιατί είναι το ένα δίπλα στο άλλο?
14: Για την ώρα, Λένα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Αμαλίας, της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Λυσικράτους. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω και να σας περιγράψω, μιλάμε για ένα βομβαρδισμένο τοπίο εδώ στην πλάκα από το πρωί, μια εικόνα καταστροφής, μια μεγάλη ένταση έκρηξη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση όλες οι προσπάθειες και οι έρευνες. Επιποδός βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. δυνάμεις. Υπήρξε μια κινητικότητα τα τελευταία λεπτά. Για την ώρα δεν έχει βρεθεί κάτι, Λένα. Οι άνθρωποι όμως είναι εδώ επιποδός με τα σκαπτικά μηχανήματα, με τους φακούς, με τα πάντα. Προσπαθούν να βρούνε κάποιο, το οτιδήποτε, κάποια...
11: κάποιον είναι άνθρωπο, λογικό, διότι ξέρουμε γενικότερα σίγουρα ότι υπάρχουν έξι αγνοούμενοι. Γιάννη, έρχομαι ξανά σε σένα. Και υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθήσουν μέχρι όσο πάει, μέχρι να καταλήξουν ότι εκεί πέρα είτε αυτοί οι έξι για κάποιο λόγο δεν βρίσκονταν στο κτίριο αυτό την ώρα της κατάρρευσης, ή να δουν εάν τυχόν μπορούν να εντοπίσουν μέσα από αυτά τα χαλάσματα, σε αυτό το βάθος που βλέπουμε. Και ξαναλέω, οι διασώστες με ιδιαίτερη προσοχή πηγαίνουν πολύ κοντά στο σημείο, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά μπάζα, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο το να ακούσουν το παραμικρό, Γιάννη, εφόσον υποθέσουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος.
12: Πρωτόκολλο σεισμού, γι' αυτό και έχει εξελιχθεί σχετικά αργά όλη αυτή η επιχείρηση. Υπήρξε μια δυσκολία συντονισμού τις πρώτες ώρες προκειμένου να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην οδό Λυσικράτους και να προσεγγίσουν οι γερανοί και όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή την ώρα για να γίνει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Λένε, αυτό που παρέλειψα να σας πω νωρίτερα είναι ότι ακούσαμε στο βίντεο και υπάρχουν μαρτυρίες αυτοπτών για την οσμή αερίου στο διάστημα πριν ή μετά την έκρηξη. Αυτό που έχει σημασία όμως να κρατήσουμε είναι η διευκρίνηση των αξιωματικών της πυροσβεστικής που έχουν την ευθύνη της έρευνας, μέχρι πριν από λίγη ώρα που είχαμε μια επικοινωνία μαζί τους, ότι ουδείς από τους μάρτυρες που έχει εξεταστεί δεν έχει καταθέσει ενόρκως ότι υπήρχαν κάποιες υπόνοιες για διαρροή υγραερίου στο σημείο. Ωστόσο, μην έχοντας εντοπίσει κάποια άλλη προφανή αιτία που να μπορεί να ερμηνεύσει την συγκεκριμένη έκρηξη, μέχρι αυτή τη στιγμή θεωρείται ως πιθανότερο σενάριο η αιτία όλης αυτής της καταστροφής να είναι κάποια διαρροή αερίου από το δίκτυο που τροφοδοτούσε το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Και αφού ακούσαμε όλες τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και εννοείται ότι θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο προκύψει σχετικά με αυτό το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
20: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Πλοίο βόρεια της Μυκόνου που πιθανότατα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβραν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επιβιβάστηκαν σε σκάφη του λιμενικού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
13: Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου και μετέφερε 166 φορτηγά και 27 οχήματα.
14: Με τη φωτιά από πλευράς καπνού είναι σε καλύτερη κατάσταση.
13: Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από φορτηγό στον γκαράζ 4 του πλοίου.
15: Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει!
16: Άμεσα ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα έφυγε ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά. Και άμεσα ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
13: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
17: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
13: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
14: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγανε στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
13: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.
12: Το λιμενικό ενισχύει τις δυνάμεις του στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Μάριος Γιαννόπουλος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
13: Μένεται η μάχη με τις φλόγες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού 4,5 ναυτικά μίλια βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Τίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει προέλθει από φορτηγό, ωστόσο παραμένει αβέβαιη η αιτία. Το στοίχημα πλέον είναι να μην υπάρξει κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης, λένε. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν αυτή τη στιγμή δύο πλοία του λιμενικού σώματος. Ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα ιδιωτικό ναυαγό σωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό καθώς και τρία ρημουλικά πλοία. Σε ετοιμότητα βρίσκεται κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών της ελληνικής ακτοφυλακής. Επιπλέον έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρήπανσης για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί, λένε.
12: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως και το Κάζους Μπέλι αλλά και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού άλλαξε το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
18: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υπό καθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
12: Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ενωμή τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
18: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτς Ελίκ, να βάζει στο κάτρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
12: Το να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει στο μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι θα είναι ασφαλής συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής του δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είμαστε γεφυροποί, όχι ταραχοποί.
18: Αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
12: Ο Ερντογάν είναι ένας τύρανος, φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος της Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδας, κράτους μέλος του ΝΑΤΟ.
18: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν.
19: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
18: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
12: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς αποτιμά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και ό,τι συνέβη εκεί η ελληνική αποστολή, ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
20: Στην Αθήνα, Λένα, κρατούν το διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα. Ότι δηλαδή παραμένει ανοιχτή η πόρτα στο διάλογο, αλλά χωρίς καμία έκπτωση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Και ταυτόχρονα, επειδή στην ελληνική αποστολή διάβασαν πίσω από τα μειωμένα ντεσιμπέλ του Ταγίπ Ερντογάν μια διαφορετική κατεύθυνση, μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, όπως τουλάχιστον αυτοί ερεθίζονται από τις δηλώσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε σε πρώτο πλάνο και το Κάζους Μπέλι και προφανέστατα την πάγια θέση ότι το Κάζους Μπέλι δεν συνδυάζεται με κανέναν διάλογο. Από εκεί πέρα, λένε, η Νέα Υόρκη είναι η αφετηρία ενός μίνι γεωπολιτικού μαραθωνίου, ο οποίος θα συνεχιστεί στις 7 Οκτωβρίου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Σπλίτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μεσόγειος, ασφάλεια και ενέργεια, αλλά και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις θα βρίσκονται στην ατζέντα. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση και τα ευρωπαϊκά μέτρα στις 15 Οκτωβρίου. Ενώ προς τα τέλη αυτού του μήνα και συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών του Κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται από ελληνικής πλευράς και μια διμερή συνάντηση με τη σαουδαραβική ηγεσία προκειμένου να κλείσουν ανοιχτά θέματα της ατζέντας αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Θυμίζουμε ότι το 2021 στο Ριάτ βρίσκεται αναπτυγμένη μια πυροβολαρχία Patriot.
12: Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ανησυχία προκαλεί στην Ουάσιγκτον η συνεχιζόμενη και πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ταγίπ Ερντογάν. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
0: Πρώτα απ' όλα προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ουάσιγκτον αυτή η νέα και πιο σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Πρόεδρου της Τουρκίας μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΗΕ. Ναι, υποβάλαμε σχετική ερώτηση στο State Department και ζητήσαμε δημόσια τοποθέτηση. Μέχρι στιγμής δεν απάντησε ο εκπρόσωπος, αλλά έχουμε μια καλή ιδέα πώς τοποθετούνται. Και επίσης εικάζω ότι βρίσκονται σε καθεστώς άρνησης για αυτό που συμβαίνει, διότι οι σχέσεις της Τουρκίας και του Εβραϊκού κράτους δοκιμάζονται από το 2010. Αλλά το σημερινό επίπεδο οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Λογικό είναι να ανησυχούν από ό,τι καταλαβαίνω, διότι σύμφωνα με την πολιτική του Λευκού Οίκου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ταγίπ Ερντογάν είναι προσωπικοί φίλοι του Πρόεδρου Τραμπ και οι χώρες τους παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Έτσι βλέπουν και τους Τούρκους.
21: Αλλά δεν έκλεισε συνάντηση με κανέναν αυτή τη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Yeah. Τον Ερντογάν τον είδε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με άλλους ηγέτες αραβικών κρατών, αλλά τον Νετανιάχου φέτος δεν τον είδε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ούτε τον. Κοίταξε, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Πέρσι και οι δύο προσκλήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, όπως θυμάσαι, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Το θέμα είναι ότι είχε και την επίσκεψη του Πρόεδρου της Κίνας. Βέβαια, τα πράγματα ζορίζουν εδώ, λένε πολλοί άνθρωποι στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι και ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας και η Αμερική έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική. Αλλά δεν έχει αλλάξει η στάση της Ουάσιγκτον και ειδικά του πρόεδρου Τραμπ έναντι του Ερντογάν, και αυτό θυμώνει το Κογκρέσο και πολύ περισσότερο την κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως καταλαβαίνεις.
12: Στένα του Ορμούζ, ενέργεια και καύσιμα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
22: Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξει τα νοικοκυριά με το κόστος θέρμανσης, δήλωσε στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός. Αλλά υποστήριξε ότι απαιτείται και ευρωπαϊκή στήριξη για να απορροφηθούν οι συνέπειες μιας ενεργειακής κρίσης.
12: Έχω στη διάθεσή μου κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά δεν είναι απεριόριστο. Επομένως, σε κάποιο σημείο, ίσως και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα παραμείνω απολύτως προσιλωμένος στους δημοσιονομικούς κανόνες, επειδή έχουμε καταλάβει τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να περάσουμε μια κρίση σαν αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πριν μια δεκαετία. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
22: Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιβολή τελών διέλευσης θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό.
12: Αυτό πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί. Ίσως αυτό είναι καλό για τους πλειοκτήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά θα είναι κακό για τον παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι κακό για τον πληθωρισμό. Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στα σχόλια και την ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη, στο στούντιο, στην τηλεόραση του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
23: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια, ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν και εφόσον προκύψει μια κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προβλητικές
21: όπως και τις περασμένες διαστημικές διασύνδεσης. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μια νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω.
1: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα είχε συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν 3-3 αυτό που γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία, η Τουρκία επίσημα λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο για την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο θέλω θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ τα πράγματα. Στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει: εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
21: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δυο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
23: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα μεσογειακή και ευρωπαϊκή και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας αν θέλει να βρει ένα modus operandi με την Γαλλία.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, πως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα, και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
21: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
23: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη που έχει επίσης καλή πληροφόρηση τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής.
1: Και την έχει. Παίζει, πείτε την ειδήσια και μετά.
23: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου λοιπόν φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά. Αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες. Για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
21: Οπότε, Μανώλη, θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του κυρίακου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκη στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα. Στην Άγκυρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλι, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί, όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς σε μια κατεύθυνση.
21: Και δεν ξέρουμε και αν θέλουν αυτή την παρέμβαση, βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
1: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
23: Και βέβαια πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό.
21: Φάνηκε αυτό, και αυτό... αποτυπώθηκε και το Ισραήλ είναι μια παράμετρος που φαντάζομαι έχει παίξει ειδικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπορούμε να μιλάμε για πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό καλά κάνετε και μας να προχωρήσουμε.
21: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
12: Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ήρα Ορχάνη, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Μέχρι αυτήν την ώρα, Λένα, πάνω από 12 ώρες μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει ίχνος ανθρωπινής ζωής, είτε κάτω από τα συντρίμια, είτε κάποια επικοινωνία των εξαγνωμένων με τις αρχές που τους αναζητούν από νωρίς το πρωί. Βλέπετε τώρα εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που έχουν ξεκινήσει πάλι αυτήν την ώρα, μόλις ξεκίνησαν πάλι να επιχειρούν και να απομακρύνουν με προσοχή τα συντρίμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν κάτι που θα έδειχνε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Να σας πω πως στο σημείο βρίσκεται και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος έχει έρθει για να δει και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι νεότερο, όπως μας ενημερώνουν.
12: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μια μακρά και σκληρή προεκλογική περίοδο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί χαράσουν στρατηγική, δίνουν βάση στις δημοσκοπήσεις και επιλέγουν αντίπαλο. Η μάχη θα δοθεί και για τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να βελτιώνει τη θέση του στις μετρήσεις και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως προτάσουν τον στόχο της αυτοδυναμίας και όπου, όπως λένε, δεν είναι ανέφικτος. Πάμε να ακούσουμε με τη Χρύσα Μπάτου.
3: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας την επιστολική ψήφο.
4: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ότι όλη αυτή η πρόοδος την οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
3: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
4: Να έρθετε, αν μπορείτε να γυρίσετε στην Ελλάδα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σας πω αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
3: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
4: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε πράξη.
5: Πρέπει να συζητήσουμε.
3: Στην επαφή με τους πολίτες ποντάρει Χαριλάου Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
24: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί. Τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
3: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
25: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Το κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα.
26: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
3: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το εάν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
27: Θα φύγω και από τη χώρα.
28: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει φαστεί το παιδί μου.
3: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις 5 διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
12: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στο μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη γιατρό και τα οποία ο Σκάι έχει στη διάθεσή του. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτική είναι η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο απεινιδωτής υπήρχε αλλά δεν ήταν φορτισμένος για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
5: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος, τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
6: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
5: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
6: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
5: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
6: Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
5: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
7: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
5: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
8: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
5: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
12: Στην αθλητική επικαιρότητα, ανατροπή και φοβερή αντίδραση από την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου κόντρα στη Σερβία με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί με 2-1 περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
10: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα! Γκολ! Φοβερό 2-1!
11: Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσιμίκα σέρβιρε και ο Δουβίκα εκτέλεσε με το κεφάλι τη Σερβία για την ανατροπή στο Μαρακανά. 1-2 και σπουδαία νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρεμιέρα του Nations League.
15: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου.
11: Ο 64χρονος τεχνικός είδε τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τα κενά στην άμυνα και να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 4 με τον Ζίβκοβιτς. Το γκολ του αρχηγού του ΠΑΟΚ καθύπνησε τους διεθνείς που ανέβασαν απόδοση και άγγιξαν άμεσα την ισοφάριση.

0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Είχε student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Bijou. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.